0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
2: Whenever, wherever.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: These beautiful things that I've got.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Ματίνα μου, πόσες είναι οι πτώσεις στα ελληνικά?
3: 4.
2: Ποιος είναι ο διπλάσιος του 15?
3: Το 30.
2: Ποιος είναι ο φίλος του Σρέκ?
3: Ο Γαϊδερος.
2: Ποια μέρα γιορτάζετε το Πάσχα?
3: Τη Δευτέρα, την Κυριακή.
2: Ποιο είναι το τέταρτο γράμμα της αλφαβήτου?
3: Το Δέλτα.
2: Ποιος είναι ο καπετάνιος στο Πειρατές της Καραϊβικής?
3: Ο Τζακ Σπάρο.
2: Ποια πόλη προστάτευε η θεά Αθηνά?
3: Την Αθήνα.
2: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα? Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό στον κόσμο, το Κιλιμάντζαρο ή το Everest?
3: Το Everest.
2: Ποιο συγκρότημα ερμηνεύει το τραγούδι Listen to Your Heart?
3: Roxette.
2: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
3: 7.
2: Κάτσε καλέ να χαρεί γυναίκα, περίμενε.
4: Ωραία, κάθομαι.
2: Δεν είναι ψυχραιμία, έχει λαχανιάσει.
3: Ναι, θα κατορυθώ.
2: Ματίνα, πες αλήθεια.
3: Πάω να κλάψω κιόλας τώρα.
2: Ωραία.
3: Πάω λίγο ένα γρήγορο. Ευχαριστώ από την καρδιά μου, πραγματικά.
2: Να σε καλά.
3: Ευχαριστώ.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα crash test λοιπόν τιμών στην Ελλάδα και σε άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες δείχνει ότι κάπως έχουν πέσει οι τιμές. Τα πράγματα όμως αλλάζουν όταν προσθέτουμε το ΦΠΑ, γιατί είναι μεν φθηνότερα, αλλά όταν μπαίνει το ΦΠΑ
2: γίνονται ακριβότερα. Στο σούπερ μάρκετ στο Λονδίνο, που είναι μια ακριβή χώρα, πιο φθηνό είναι το καλάθι του νοικοκυριού από ότι είναι στην Ελλάδα.
1: Ναι, γιατί υπάγονται στο χαμηλότερο ΦΠΑ.
2: Ναι, άρα
1: το ΦΠΑ τα κάνει όλα.
2: Ουσιαστικά εμάς μας νοιάζει περισσότερο το τι στο τέλος θα δώσουμε στο ταμείο.
1: Φυσικά, το να λέμε ότι έχουμε το φθηνότερο μακαρόνι.
2: Χαίρομαι πολύ. Ναι.
1: Άμα πει το ΦΠΑ είναι το ακριβότερο όμως. Θα πάω στην Ιταλία το φάω, κυρά μου.
2: Ακριβώς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Δεν είναι 100.
1: Ούτε 200.
0: Δεν είναι 300.
1: Είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9:20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις...
2: Στο Breakfast Show. Στις 9:20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.

0: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
0: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
2: 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα όνομα λοιπόν.
2: Σοφία.
3: Ένα φυτό.
2: Δεν το ξέρω πάνω.
3: Το αντίθετο του κάτσε.
2: Στίκο.
1: Στην ταινία ο γοής, ο Κώστας Βουτσάς έλεγε στην Έλσα Ρίζου Κατίνα.
2: Στίκο.
1: Όνειρο.
3: Στίκο.
1: Λοιπόν, είναι μάταιο.
2: Να σου πω κάτι. Εδώ είμαστε, παιδιά.
1: Έτσι, μπράβο. Έχουμε ένα χειμώνα μπροστά μας. Κάποια στιγμή θα το πετύχουμε.
2: Όπου λέει.
3: Επίσης, βρε αγάπη μου, πάρε να μας πεις μια πρώτη καλημέρα. Δηλαδή, τι το βασανίζεις τώρα και εσύ και μας παίρνεις το όνομα ζώφητο. Πραγματικά.
2: Να σου πω κάτι. Με θέλω να πω για κάπου να φάω, παιδί μου.
1: Δεν το βλέπω.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1961 και κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντινό καρτουνίστα Κίνο κατά κόσμον Χωακίν Σαλβαδόρ Λαβάδο Τεχόν.
1: Στις 29 Σεπτεμβρίου του 2024, ο Πίτερ Γκλέισμπρουκ καλλιέργησε ένα πράσο μήκους 1 μέτρου και 58 εκατοστών. Το Γκίνες το αναγνώρισε ως το μακρύτερο πράσο.
0: Στην ίδια διοργάνωση πέτυχε επίσης ρεκόρ για το βαρύτερο κεφάλι ηλίαν του, 7 κιλά και 0,46 γραμμάρια.
1: Την ίδια μέρα, ο Τζο Άθερτον παρουσίασε ένα γογίλι μήκους 4 μέτρων και 84 εκατοστών.
0: Το Guinness το κατέγραψε ως το μεγαλύτερο γογγίλι στον κόσμο.
1: Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο ίδιος άνθρωπος έσπασε και το δικό του ρεκόρ για το μακρύτερο ραπανάκι, το οποίο ήταν στα 7 μέτρα και 40 εκατοστά.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρέ.

Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, τι μας κάνετε, πώς μας είστε, 2 λεπτά μετά τις 7 και φυσικά είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας, στο Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ.
0: Και ήρθαμε έτσι μια βόλτα από εδώ για να σας κάνουμε και σήμερα μια τρίωρη ωραία, χορταστική παρέα με 90's του να επιτυχίες, με ωραία θέματα, διαγωνισμούς, δώρα,
1: Καταρχάς θα μάθουμε γιατί είναι σημαντικό να μας βλέπουν τα παιδιά μας να ξεκουραζόμαστε.
0: Γράφει υγιεινό προϊόν, αλλά είναι.
1: Μα, μεγάλη απορία. Ποια ελληνική πόλη στολίστηκε ήδη χριστουγεννιάτικα?
0: Μαθαίνουμε πώς θα γίνουμε συμπαθητικοί με τη μέθοδο του Harvard.
1: Και επίσης δεν ξεχνάμε το Viber της εκπομπής.
0: 6942-929-929. Για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Γενικότερα, αν θέλετε να μοιραστείτε κάποιο προβληματισμό σας, να σας δώσουμε κάποια συμβουλή, είμαστε πάρα πολύ καλοί σε αυτό.
1: Ειδικά στα
0: κομμενικά, ειδικά είμαστε πάρα πολύ καλοί. Στους άλλους, στους εαυτούς μας, ποτέ.
1: Πάντα έτσι.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να φτιάξετε ένα ωραίο καφεδάκι όσοι έχετε ξυπνήσει. Ωραίο ξημέρωμα βλέπω να έρχεται και σήμερα, έτσι δειλά δειλά που αρχίζει και αχνοφαίνεται. Επομένως, ωραίο πρωινό θα είναι και αυτό. Πώς αλλιώς άλλωστε, εδώ στο Kiss 92,9, μόνο ωραία είναι τα πρωινά.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
5: Γιατί είστε θεότρελοι.
6: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: 6 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, οι πιο 90's του Now επιτυχίες και ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθετε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, άνοιξα το παράθυρό μου και είδα έξω έναν πολύ ωραίο ουρανό.
1: Μαύρος είναι για την ώρα, έτσι δεν ξυπνάει ακόμη.
0: Γι' αυτό, αλλά επειδή μου δεν έχει σύννεφα, να ένα αχνό συννεφάκι έχει εκεί μόνο, το οποίο προμηνύει ότι θα είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Όπως και χθες ήταν πάρα πολύ ωραία μέρα. Η Αθήνα λοιπόν ξεκινά με δροσιά. Εκεί σήμερα ξυπνήσαμε περίπου 17-18 βαθμούς Κελσίου και το μεσημεράκι, δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε, θα φτάσει 23-24, σε κάποιες περιοχές μπορεί και 25. Ο βοριάς έτσι λίγο θα δυναμώσει στα ανατολικά και το βράδυ επιστρέφει η δροσούλα, μια χαρά μέρα, μια ζακετούλα πάντα στην τσέπη. Και χθες βγήκα σωστός που είπα μην πάρετε ομπρέλα, δεν έβρεξε.
1: Δεν έβρεξε.
0: Θα το πάρω το ρίσκο και σήμερα, μην πάρετε ομπρέλα, δεν θα βρέξει.
1: Πολύ ρισκάρεις εσύ τώρα.
0: Θα το φάω το κεφάλι μου.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει σούλα στον Κηφισό, τα κλασικά τα εικονογραφημένα, στο ύψος του Περιστερίου και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά. Επίσης, λεωφόρος Καραμαγκά, παιδιά, εκεί πέρα στο Σχιστό, έχει κινησούλα στην άνοδό της. Κάντε λίγη υπομονή.
0: Ναι.
1: Θα την παλέψετε, πιστεύω, σήμερα.
0: Ωραία.
1: Και η Αρδιτού έχει λέει κίνηση στην άνοδο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι και από χθες, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησαν τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταλζόμενα μαθήματα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝΕΓΙΛ.
1: Και έχει και 81 εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν. Βεβαίως. Και θα πραγματοποιείται ζωντανή διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού στο ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Όπως το γραμμή. Επίσης γραμμικό και αρχιτεκτονικό σχέδιο, καθώς και 5 ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά και γερμανικά.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Stumbling In από Cyril, και να σου πω ότι στην καινούργια σειρά που έχει βγει στο Netflix, στην καινούργια σεζόν του Monsters,
0: ναι,
1: που πραγματεύεται Serial Killers.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει και αυτό το τραγούδι πολύ ωραίο, σε πολύ ωραία σκηνή και πολύ μου άρεσε.
0: Οπό μου θύμισε τον Ντάμερ τώρα, Παναγία μου. Πόσες μέρες είχα κάνει να κοιμηθώ.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του 9 επιτυχίες, 15 λεπτά μετά τις 7 και πάμε να δούμε τώρα μια μελέτη που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και μας ενδιαφέρει γενικότερα πάρα πολύ, γιατί συνδέεται με το φαγητό και συγκεκριμένα...
1: Βασικά συνδέεται με το φαγητό τελεία, οπότε γι' αυτό μας ενδιαφέρει και
0: ακριβώς.
1: Πάρα πολύ.
0: Πώς συνδέεται λοιπόν η σπανακόπιτα με καλύτερο ύπνο?
1: Αχ, η σπανακόπιτα είναι από τα, νομίζω είναι στο top 3 των αγαπημένων μου φαγητών.
0: Ρε, να φτιάξω μια σπανακόπιτα.
1: Φυσικά και να φτιάξει. Ελπίζω να ανοίξει και φύλλο.
0: Ναι, πώς, τι, θα πάρω έτοιμο. Λοιπόν, μπορεί το φαγητό που τρώμε κατά τη διάρκεια της ημέρας άραγε να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου μας?
1: Φυσικά, καλέ.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Δεν έχει τύχει να φας το ένα βράδυ, ας πούμε, βαριά και να βλέπεις τους εφιάλτες του αιώνα και να μπορείς να κοιμηθείς καλά?
0: Σου έχω χειρότερο. Πόσα βράδια δεν έχω κοιμηθεί καν από το
1: σκασμό.
0: Λοιπόν, νέα μελέτη δείχνει ότι μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες και ποικιλία φυτικών τροφών συνδέεται με καλύτερες παραμέτρους ύπνου, όπως περισσότερο βαθύ ύπνο και ύπνο REM. Αυτός ο βαθύς που βλέπεις τα όνειρα.
1: Βλέπεις τα πολύ ζωντανά όνειρα και νομίζεις ότι τα ζεις.
0: Λοιπόν, στις διατροφικές προτάσεις που συνοδεύουν το σχετικό δημοσίευμα της Washington Poll έχει ενδιαφέρον, γιατί μέσα βρίσκονται τρόφιμα ιδιαίτερα δημοφιλή στη μεσογειακή διατροφή. Ας πούμε, ανάμεσα στις συνταγές προτείνονται βρίσκεται μάλιστα και μία με έντονο ελληνικό στοιχείο, όπως είναι η σπανακόπιτα, σπανάκι με τυρί.
1: Εντάξει, δεν σου βάζει και το φύλλο. Το φύλλο είναι βαρύ, υποτίθεται, αλλά μαζί σπανάκι τυρί, σπανακόπιτα.
0: Αλλά μπορείς να κάνεις και του ντεμπέλι, ξέρεις, με αλεύρι που τη βάζεις μέσα και γίνεται σαν μπατζίνα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ θέλω το φύλλο. Άμα δεν τη νιώσω, άμα δεν νιώσω τον υδατάνθρακα να κατεβαίνει το λαιμό μου, δεν ευχαριστιέμαι.
0: Μας προτείνει λοιπόν ένα μενιού. Λοιπόν, σαν πρωινό λοιπόν προτείνει κίση με σολομό, κατσικίσιο τυρί και σπανάκι, να και σπανακόπιτα που λέγαμε, ή σκέτο γιαούρτι με μούσλι. Για μεσημεριανό προτείνει ένα μπολ με γαλοπούλα και μαύρα φασόλια, Χριστός και Παναγία, και σαλάτα με τόνο, ρεβίθια και βινεγκρέτ με σουσάμι και τζίντζερ.
1: Και βινεγκρέτ με σουσάμι και τζίντζερ.
0: Ποιος θα τρώει?
1: Τι μισέ να πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω τζίντζερ, να το πολτοποιήσω για να το κάνω βινεγκρέτ.
0: Για βράδυ λοιπόν, για βραδινό, μεταξύ άλλων προτείνει γαρίδες με σκόρδο βραδιάτικα, δηλαδή να λιποθυμίζεις.
1: Να φεύγουν και... τα βαμπύρ, βρε, να μην σε πειράξει κανείς τον ύπνο σου.
0: Και φρέσκες σαλάτα ή ζυμαρικά από ρεβίθια με κολοκύθα, καρύδα, παρμεζάνα και μπρόκολο ψημένο στο φούρνο.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία.
1: Εγώ οριακά φτιάχνω ένα τραχανά που γίνει σε 10 λεπτά για να μπορέσει να κατέβει κάτι στην καταπιώνα με την πείνα που έχω. Θα κάτσω να φτιάξω γαρίδες ψημένες 3 λεπτά, 1,5 και 1,5 κάθε πλευρά.
0: Ναι.
1: Θα βράζω μπρόκολα και τέτοια. Τι λες, Παναγία μου.
0: Εντάξει, από την Ουάσιγκτον Πολύ είναι Αμερικανιές. Εμείς εδώ έχουμε πιο μεσογειακά και απλά πράγματα.
1: Ένα ωραιότατο δίπιτο σουβλάκι να φας το βράδυ, ξέρεις τι όνειρα. Βλέπεις, έχει και το σκόρδο μέσα που ήθελε.
0: Καινούργια μου μόδα, ξέρεις ποια είναι? Άνοιξα μια κονσέρβα σαρδέλες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Αυτές με το, τις καυτερές.
1: Φυσικά.
0: Και πήρα και ζογκοφρέτα και κότα τυρί και έριξα πάνω και το καυτερό μου και έγινε χαμός.
1: Εσύ είσαι μερακλής, γιατί εγώ μια μέρα που πεινούσα πάρα πολύ και δεν είχα τώρα, δεν είχα πάει σούπερ μάρκετ, άνοιξα μια κονσέρβα τόνο, πήρα και ένα ψωμί που είχα πάρει προζυμένιο και είδαγα μια κονσέρβα με το προζυμένιο ψωμί.
0: Εγώ όλα αυτά από τα μικρά τα μου που είναι από τα καταπιεσμένα χρόνια βάζω και λίγο αβοκάντο από δίπλα και το κάνω γκουρμέ.
1: Ωχ, Θεέ μου, αβοκάντο με σαρδέλα.
0: Λοιπόν, πάμε για πρώτη καλημέρα.
1: Ναι, άμα
0: εσείς τι τρώτε για πρωινό? Τι τρώτε έτσι για να κοιμάστε σαν πουλάκια και να βλέπετε ωραία όνειρα? Για καλέστε στο 210-85.000. Ένα σετ δερμοκαλλυντικών είναι στη διάθεσή σας για να προσέξουμε λίγο και το δερματάκι.
1: Να τα βάλετε πριν πάτε για ύπνο, να μας πείτε και τι θα φάτε και να σας στείλουμε στο κρεβατάκι σας.
0: Είδες, τρώτε φυτικές ίνες, βάζετε και τα δερμοκαλλυντικά, θα κοιμηθείτε φαγιούμ. Τέλεια, ξυπνήστε φαγιούμ. Λοιπόν, καλέστε στο 210-85.000 γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

0: Κι σε 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες εδώ. Πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Και υποδεχόμαστε για την πρώτη καλημέρα τη Μυρσίνη. Καλημέρα, Μυρσίνη.
3: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Μας
3: κρατάτε υπέροχη παρέα κάθε μέρα. Εγώ σας ακούω και στο ξενοδοχείο που δουλεύω. Έχω εκεί λίγο χαμηλωμένο back office. Τον υπολογιστή και σας παρακολουθώ όλη την εκπομπή.
0: Έλα ρε εσύ, τι ωραία. Μπράβο σου.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σου πω, Μυρσίνη.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Εσύ το βράδυ τι ώρα κοιμάσαι περίπου?
3: Κοιμάμαι γύρω στις 11 με 10.30 σχετικά νωρίς, γιατί έχω και 12 χρονών, οπότε καταλαβαίνεις.
0: Okay, και να
3: πρέπει λίγο να το μαζεύουμε.
4: Και εσύ πρέπει, γιατί τέτοια ώρα είσαι ξύπνια και πας στη δουλειά σου.
0: Το θέμα είναι τι τρως πριν κοιμηθείς για να κοιμηθείς όπως πρέπει.
3: Λοιπόν, παιδιά, να είμαστε ειλικρινείς. Εξαρτάται με την ψυχολογική μας κατάσταση.
0: Εννοείται.
3: Όταν έχω γυρίσει και είμαι σε πλήρη ένταση, τρώω τα πάντα, αλλά σε non-stop φάση. Χτες, ας πούμε, είχα μαγειρέσει γεμιστά.
0: Ωραίο.
3: Έφαγα γεμιστά, μετά άνοιξα κάποια πατατάκια, μετά συνέχισα με ξηρούς καρπούς, ήπια και ένα κρασάκι, άντε να κοιμηθείς το βράδυ.
4: Είσαι πολύ φίλη μου,
0: είσαι
4: να ξέρεις.
0: Πολύ καλή.
4: Αλλά εγώ θα προσθέθετα και τρεις σοκολάτες, ένα πακέτο popcorn.
0: Α, είσαι του Αλμυρού εσύ, είσαι δικιά μου εσύ.
3: Είμαι και του Αλμυρού, είμαι και του Γλυκού,
0: okay.
3: Αλλά ναι, περισσότερο κλείνω λίγο στο Αλμυρό.
0: Μια χαρά.
3: Σε καλή κατάσταση όμως, εντάξει, το ελέγχω λίγο και το προσέχω.
0: Ωραία.
3: Μπορεί να κοιμηθώ και σε ένα γιαούρτι με μέλι.
0: Α, καλέ, βλακίες, βλακίες είναι αυτά, βλακίες, βλακίες.
4: Ήρθες τώρα να μας το παίξεις καλύτερα. Δεν μας είπες για τα γεμιστά, τώρα μας πεις ότι τρώει και γιαουρτάκι.
3: Είναι η περίοδος που θες να το παίξεις ότι ξεκινάω τη διατροφή μου και ξεκινάω δυνατά.
0: Το γιαούρτι το δέχομαι μόνο παρέα με το γεμιστό, σαν γαρνιτούρα. Δεν το δέχομαι αλλιώς.
3: Σωστός.
0: Σε παρακαλώ. Μεσογειακή κουζίνα είναι και το γεμιστό. Τι, μόνο σπανακόπιτα.
4: Ή το γιαούρτι με το γλυκό του κουταλιού που έχει στο ψυγείο σου. Αυτό να το ακούσω.
0: Λοιπόν, Μυρσίνη μου, έχεις κερδίσει ένα σετ θερμοκαλλυντικών για σένα.
3: Ευχαριστώ.
0: Να μας την πας. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς. Και θα τα πούμε.
3: Και εμείς, και εγώ ευχαριστώ πολύ που μας κρατάτε υπέροχη συντροφιά. Να είστε έτσι πάντα πολύ ωραίοι, δυναμικοί και να μας κάνετε να γελάμε.
0: Φιλιά πολλά, κοριτσάρα μου. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Τις μουσικάρες βρε παιδιά, πώς γίνεται να ξεκολλήσετε από τον 92,9 εκείς? Δεν γίνεται, εμείς δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε.
1: Και εσείς το νιώθω, γιατί παίρνουμε και τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα σε όσους πάτε τώρα στη δουλειά σας και οδηγείτε. Καλημέρα στην Αναστασία και στη Σοφία.
0: Καλημέρα στα κορίτσια μας.
1: Καλημέρα στο Viber, στα παιδιά εδώ πέρα που έχετε ξεκινήσει από το πρωί να κάνετε χαμό. Τι να πω, στον Εφραίμ, στο Βαγγέλη, στην Αγγελική, στη Μαρία, στη Στέλλα, στη Βιβί, στον Ιορδάνη, στη Μυρσίνη. Καλημέρα σε όλους παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που είστε παρόντες εδώ έτσι με τόση μεγάλη χαρά.
0: Να σου πω κάτι, είδα συγγνώμη το Harry Styles ότι θα πηγαίναμε για καφέ στο Άμστερνταμ και την ώρα που θα τον συναντούσα χτύπησε το ξυπνητήρι.
1: Και εγώ τη είδα τη Celine Dion που την είδε, περίμενα έξω από το ξενοδοχείο και της είπα ήρθαμε από Ελλάδα και μου λέει αχ είμαι πολύ συγκινημένη και εκεί ξύπνησα κι εγώ. Τι τα θέλουμε αυτά τα ξυπνητήρια.
0: Πραγματικά έπρεπε να δω πώς θα πήγαινε ο καφές μου το Harry Styles, μπορεί να έκοψα τη μοίρα μου τώρα, εγώ μπορεί κάτι να μάθαινα που δεν θα ήξερα.
1: Μάλιστα. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, γιατί πάμε σε αυτά που μπορούν να γίνουν. Παίζουμε όνομα πολύ ζώφητο πράγμα σε πάρα πολύ λίγο.
0: Αλλά μαθαίνουμε και γιατί είναι σημαντικό να μας βλέπουν τα παιδιά μας να ξεκουραζόμαστε.
1: Αυτό είναι όντως πολύ σημαντικό, γενικότερα να ξεκουραζόμαστε.
2: Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7. Δεν είναι 100.
3: Ούτε 200.
2: Δεν είναι 300. Είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9:20 το πρωί. Στο 92,9 Kiss.
5: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
2: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις. Στο πιάτο.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: 92,9.

0: Είμαστε εδώ στο Kiss 92,9. Πού αλλού βέβαια. Παρέα με τα μηνύματά σας. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Παρέα με τη Ζωέ Πρε.
1: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου.
0: Και πάμε να μιλήσουμε για κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι μέσα στην τρέλα της ημέρας το ξεχνάμε. Και είναι η ξεκούραση, παιδιά. Η ανάπαυση λοιπόν είναι και αυτή ένα μάθημα, και κυρίως ένα μάθημα που πρέπει να δίνουν οι γονείς προς τα παιδιά τους. Γιατί είναι σημαντικό να βλέπουν τα παιδιά, να μαθαίνουν τα παιδιά μάλλον, ότι η ξεκούραση είναι απαραίτητο κομμάτι της ημέρας. Οι γονείς συχνά παραλείπουν να το δείξουν στα παιδιά τους αυτό.
1: Όχι αδίκως βέβαια, γιατί η ζωή πλέον είναι πραγματικά ανυπόφορη.
0: Η αλήθεια είναι, για διαρκείς υποχρεώσεις και εργασίες. Λοιπόν, η παρατήρηση λοιπόν των γονέων αποτελεί βασικό τρόπο μάθησης για τα παιδιά, τα οποία υιοθετούν πρότυπα συμπεριφοράς μέσα από τη μίμηση των ενηλίκων. Έτσι κι αλλιώς τα παιδιά μαθαίνουν αυτό που βλέπουν.
1: Φυσικά, ναι.
0: Άρα, αν οι γονείς μπορέσουν, καταφέρουν μάλλον, να βρουν τον τρόπο να δείξουν στα παιδιά τους ότι μέσα στη μέρα φυσικά έχουμε το σχολείο, φυσικά έχουμε τα μαθήματα, φυσικά έχουμε τις δραστηριότητες, φυσικά έχουμε τις υποχρεώσεις.
1: Αλλά υπάρχει και μια στιγμή που θα πρέπει να ξεκουραστούμε λιγάκι για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε μέσα στη μέρα, έτσι.
0: Αυτό το παιδί όταν το αφομοιώσει, αργότερα όταν θα γίνει και αυτό ενήλικας, θα μάθει να σέβεται τον προσωπικό του χρόνο και να τον αξιοποιεί ώστε να νιώθει καλύτερα, να νιώθει πιο δημιουργικός και να δίνει στον εαυτό του τη δυνατότητα να κάνει αυτό το restart που χρειάζεται κάθε μέρα ο οργανισμός για να μπορεί να ξεκουράζεται.
1: Πολλά restart χρειαζόμαστε μέσα στη μέρα, η αλήθεια είναι.
0: Γιατί έχουμε χάσει πολλά χρόνια ξεκούραση στη ζωή.
1: Αλήθεια
0: αυτό συνειδητοποιώ τώρα.
1: Μα είναι αλήθεια.
0: Εγώ δεν το έμαθα από τους γονείς μου αυτό.
1: Προφανώς.
0: Δεν έμαθα και το αντίθετο, γιατί μεγαλώσα στην περιφέρεια εγώ. Εμείς βγαίναμε και παίζαμε. Είμαστε γενιά ζωή που βγαίναμε και παίζαμε στα χώματα.
1: Πετροπόλεμο.
0: Όχι, πετροπόλεμο δεν παίζαμε, αλλά παίζαμε κρυφτό. Παίζαμε κυνηγητό. Παίζαμε αμπάριζα. Παίζαμε πόλεμο και ειρήνη. Παίζαμε στις βάρκες. Παίζαμε σπιτάκια.
1: Όνομα ζώφητο πράγμα παίζατε. Γιατί
0: κλασικά
1: αυτό...
0: είμαι πάρα πολύ καλός.
1: Αυτό θα πάμε να παίξουμε τώρα. 2-10-80-50.000. Καλέστε τώρα. Γιατί έχουμε. Καταρχάς παίζουμε με το γράμμα Κάπα.
0: Κάπα.
1: Και σας έχουμε. Κότα. Σας έχουμε 80 ευρώ δώρο επιταγή από το Σολούνα. Εκεί που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι. Ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας στην καρδιά της Αθήνας.
0: Και κρατηθείτε 80 ευρώ δώρο επιταγή για να πάτε να φάτε με την παρέα σας φυσικά. Γιατί με 80 ευρώ βασιλικά θα φάτε. 2-10-80-50.000 λοιπόν. Σε πολύ λίγο παίζουμε το αγαπημένο σας όνομα πολύ ζώφητο με το γράμμα Κάπα. Καλέστε τώρα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

Γεμάτο ήλιο είναι το πρωινό που ξημερώνει αυτή τη στιγμή. Ένας πέροχος ήλιος είναι έξω στον ουρανό. Σας προτείνω να ανοίξετε το παράθυρό σας και να πιείτε δύο γουλιές καφέ κοιτώντας τον ήλιο. Θα σας φτιάξει διάθεση. Ξημερώνει αυτή τη στιγμή. Ένας πέροχος ήλιος είναι έξω στον ουρανό. Σας προτείνω να ανοίξετε

0: τέρμα.
1: Α, στα, παίζουν σε αντρικό, σε τοπική ομάδα.
0: Ναι.
1: Τοπική κατηγορία και έχουν το πρωί προπόνηση και το απόγευμα μερικές μέρες.
0: Πολλές ερωτήσεις. Πόσο χρονών είναι τα παιδιά?
1: 19 ο μεγάλος, 18 ο μικρός.
2: Και... Α, εντάξει, άρα δεν πάνε σχολείο ρε εσύ, οι Αργύριοι που νομίζαμε.
1: Όχι. Μετά.
0: Τι άθλημα παίζουνε?
1: Ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο.
2: Πω, τι ωραία.
1: Από 4 χρονών τρέχουμε στα γήπεδα, παιδιά.
2: Μακάρι να τους δούμε. Μακάρι να τους δούμε σε καμία μεγάλη ομάδα. Αλήθεια το λέω, γιατί πλέον... Και η Ελλάδα διαπρέπει στο εξωτερικό. Έχουμε στείλει πολλούς παίκτες σε μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό.
1: Μακάρι, μακάρι, τι να πω, γιατί από 4 χρονών τα έχουν δώσει όλα. Για όλα τα παιδιά και εμείς.
0: Εσύ τους έμαθες να ξεκουράζονται?
1: Κοιτάξτε, ήταν τόσες υποχρεώσεις που,
0: αυτά που ήταν
1: λίγο δύσκολο.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν πολύ δύσκολο. Και για τα παιδιά και για τους γονείς. Τρέχαμε σε φροντιστήρια, τρέχαμε σε προπονήσεις, τρέχαμε.
2: Είναι και ποδοσφαιριστές.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα τι θα κάνουμε. Θα παίξουμε όνομα πολύ ζωφτό πράγμα με το ΚΑΠΑ και θα πάρεις μετά τα παιδιά να πάτε να φάτε.
2: Στο Σολούνα, 80 ευρώ
0: δωρε επιταγή.
1: Οπότε, ωραία.
0: Οπότε κοίταξε τώρα να τα βρούμε εδώ πέρα.
1: Θα τα βρούμε.
0: Να δώσω χρονόμετρο.
1: Δώσε.
0: Φύγαμε, ένα όνομα από ΚΑΠΑ.
1: Κώστας.
2: Ένα χρώμα.
1: Κίτρινο.
0: Μία πόλη.
1: Κρήτη.
2: Ένα γλυκό.
1: Κρουασάν.
0: Ένα φυτό.
1: Κρίνος.
2: Δίνει γεύση στο φαγητό και σε κάνει και ένα κλέσο όταν το κόβεις.
1: Κρεμμύδι.
0: Ένα πράγμα.
1: Καρέκλα.
2: Ο πρωταγωνιστής στο θέατρο σκιών.
1: Καραγκιόζης.
0: Αλλιώς ο Ίνος.
1: Κρασί.
2: Ένα ζώο.
1: Πότα.
0: Ναι. Ναι.
1: Ωραία.
0: Μπράβο σου ρε Μαρία.
2: Θα πάτε τώρα να φάτε, να πάρουν ενέργεια τα παιδιά, να παίξουν καλύτερα μπάλα.
0: Και να ξεκουραστείτε.
1: Θα πηγαίνετε κιόλας μετά την προπόνηση, θα γίνει χαμός εκεί.
0: Κορίτσι μου, καλό να χαίρεσαι τους γιους.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι πάντα έτσι χαρούμενη, ευτυχισμένη, να τους καμαρώσεις όπως ονειρεύεσαι.
2: Βασικά όπως ονειρεύονται οι ίδιοι.
0: Ναι,
1: όπως ονειρεύονται οι ίδιοι, δεν είναι δικοί τους, εμείς ακολουθούμε στα όνειρά τους.
0: Έτσι πρέπει οι γονείς. Να είσαι καλά, σου ευχόμαστε να έχεις
1: καλά.
0: Μια υπέροχη μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Φιλιά.
0: Φιλιά. The Breakfast Show.

0: Τώρα εδώ συζητούσαμε εκτός αέρα τι ωραίο που είναι το Παλέρμο με την Ελβίρα. Πόσο ωραίο παιχνίδι.
1: Το συχαίνομαι.
0: Εσύ το σχένιζε για άλλους λόγους. Σαν παιχνίδι είναι φανταστικό.
1: Το βαριέμαι πάρα πολύ.
0: Πέφτει νύχτα στο Παλέρμο.
1: Δεν υπάρχει παρέα που παίζει Παλέρμο και δεν τσακώνεται. Αυτό με ταράζει.
0: Είναι ωραίο γιατί ξεσπάς λιγάκι, ρε παιδί μου, στο Παλέρμο και γενικότερα.
1: Επίσης, εσύ, μια φορά είχαν ορκιστεί.
0: Εντάξει, αυτό δεν
1: το. Η Ελισάβετ είχε ορκιστεί όταν παίζαμε.
0: Η Ζουμπουλία!
1: Μου είχε ορκιστεί ότι δεν είναι και την πίστεψα. Και τη λέω μετά, ρε, πουλάς την ψυχή σου. Ορκίζεσαι για το παιχνίδι. Από τότε δεν ξανά παίξα ποτέ. Το συχάθηκα.
0: Έλα, έχουμε παίξει και μαζί και μια χαρά. Όταν είσαι ο δολοφόνος, μια χαρά κρύβεσαι. Ηθοποιοί.
1: Χάλια είναι.
0: Δεν παίζεις Παλέρμο με ηθοποιούς για κανένα λόγο. Τέλος πάντων, μιας που μιλάμε για παιχνίδια,
1: ναι.
0: Θέλω να σου μιλήσω για μια κυρία στη Σκωτία. Η οποία παίζει Fortnite. Το Fortnite είναι ένα παιχνίδι πολύ δημοφιλές, ειδικά στις μικρότερες ηλικίες.
1: Video game είναι.
0: Video game είναι.
1: Είναι αυτά με τις φόρμουλες.
0: Ποιες φόρμουλες?
1: Fortnite, λες.
0: Fortnite. Δεν έχει φόρμουλες.
1: Α, οκ.
0: Θεέ μου. Λοιπόν, αυτή η κυρία, λοιπόν, καλώς τη λέω κυρία, γιατί είναι 78 χρονών.
1: Α, γλυκιά μου, φίλη μου.
0: Και είναι και streamer, θέλω να σου πω. Α. Και σημείωσε και παγκόσμιο ρεκόρ Guinness ως η γυραιότερη γυναίκα streamer του Fortnite. Α. Η Kath Bowie, ελπίζω της γνωστής οικογενείας,
1: ναι.
0: Της οποίας το όνομα χρήστη είναι Grumpy Gran 1948 στο Fortnite.
1: Τι σημαίνει Grumpy Gran?
0: Grumpy, η θυμωμένη γιαγιάκα. στο Fortnite και σε πολλές άλλες πλατφόρμες φυσικά παίζει η συγκεκριμένη κυρία. Κάνει τακτικά streaming. Το streaming είναι όταν κάνεις live streaming, παίζεις ζωντανά, σε βλέπουμε να παίζεις κτλ. Παίζοντας έως και 6 ώρες την ημέρα.
1: Ο Χριστός και η Παναγία και αυτή. Μου πεις, έχει πάρει σύνταξη, τι ανάγκη έχει?
0: Θέλω να σου πω πραγματικά ότι αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου.
1: Έλα, ρε,
0: θέλω να γίνω 70 πόσο χρονών, ναι. Και να παίζω όλη μέρα video games. Μπορώ?
1: Εσύ παίζεις από τώρα.
0: Φυσικά δεν παίζω όλη μέρα, όμως ήρθε χθες ο φίλος μου Γρηγόρης, πολύ ωραία παίξαμε.
1: Εγώ παίζω
0: που παίρνει ο χρόνος.
1: Εγώ παίζω Gardenscapes.
0: Είναι καλύτερο αυτό από το Fortnite, τουλάχιστον το άλλο έχει μια ένταση. Εσύ τι κάνεις?
1: Φτιάχνω τους κήπους.
0: Μάλιστα.
1: Από το 2015 το παίζω. Είμαι στην πίστα 18.734.
0: Το ξέρεις ότι εσύ είσαι περισσότερο gamer από μένα, γιατί εγώ παίζω πολύ λιγότερο από σένα.
1: Εμένα με χαλαρώνει
0: και
1: όταν
0: μου
1: λες είμαι πιεσμένος.
0: Ότι θα αποβλακωθείς με τα video games.
1: Καλά, εγώ το έχω στο κινητό και όποτε περιμένω σε μια ουρά,
0: ναι.
1: Το παίζω λίγο να περάσει η ώρα.
0: Τι πιστεύεις ότι σε κάνει καλύτερο από ένα παιδί που παίζει αυτή τη στιγμή video games?
1: Δεν σπαταλάω ώρα στο σπίτι μου για να παίξω.
0: Μάλιστα. Και τις προάλλες ήμασταν μαζεμένοι Σάββατο βράδυ σε ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Και είχες βγάλει το κινητό και έπαιζες σε Gardenscapes.
1: Τα λόγια μου έρχεσαι. Όταν βαριέμαι και περιμένω σε μία ώρα, παίζω λίγο το παιχνιδάκι μου. Βαριόμουν πάρα πολύ.

0: Williams και φίλοι, ακούμε εδώ στον 92,9 Kiss που παίζει τις καλύτερες 90s του Now επιτυχίες.
1: Και μένετε εδώ, παραμένετε στον Kiss 92,9 γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε αν τελικά οι ταμπέλες σε ένα υγιεινό προϊόν λένε την αλήθεια, αλλά και σε τι βοηθά να διαχειριστείς το άγχος.
0: Μάλιστα, σε πάρα πολύ λίγο πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με In and Out of Love.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. Κάθε πρωί στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ πρωτεΐν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: 92,9 Kiss. This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Η δεύτερη ώρα του Breakfast Show μόλις ξεκίνησε, 8 και 3 πρώτα λεπτά, εδώ στο Geese 92,9 και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά, παρακαλώ, με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ, για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 11 Οκτωβρίου, οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης.
1: Στο επίκεντρο βρίσκεται το ελληνικό σινεμά και η νέη δημιουργή με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, τη Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερου ντοκιμαντέρ, με παθλό 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο, παρακαλώ.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλα, τριτούλα σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, και η τρίτη μας δίνει έτσι ηλιοφάνεια στην Αθήνα με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν σταδιακά στα βόρεια και στα ορεινά. Από 17 ξεκινήσαμε βαθμούς Κελσίου το πρωί, 24 με 25 θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημέρι. Οι βοριάδες είναι πιο αισθητοί στα ανατολικά, όπου θα φτάσουν και τα 5 με 6 μποφόρ, παρακαλώ. Προς το βραδάκι θα χρειαστούμε κάτι ελαφρύ πάνω μας, γιατί θα έχει ψυχρούλα.
1: Λοιπόν, καλά μου παιδιά.
0: Έχει κινησούλα,
1: δεν θα πω ψέματα. Ο Κηφισός αυτή τη στιγμή έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλου μέχρι και τον κόμβο μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αττική οδός εκεί πέρα είναι λίγο μπλοκαρισμένη από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και τη Λυκόβρηση και λίγο μετά πάλι στο Μαρούσι πιάνει. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Να σας πω επίσης ότι η Κηφισίας στην άνοδο έχει αρχίσει και έχει αυξημένη κινησούλα, αλλά και στην κάθοδο, δηλαδή σε αρκετά σημεία. Ο λεωφόρος Συγκρού έχει κίνηση από το ύψος Καλυθέας μέχρι και το κέντρο. Η Αρδιτού στο κέντρο είναι αρκετά κλειστή, να πω κάπου εδώ. Και η Μεσογείων, η κάθοδός της είναι σε μια κατάσταση λίγο δύσκολη.
0: Και θα μείνουμε λίγο στους δρόμους, να δούμε τι αλλάζει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα δρομολόγια στα μέσα μεταφοράς αυξάνονται με 4.200 περισσότερα δρομολόγια στο μετρό το πρώτο οκτάμηνο του 26, σου λέει. Από 1η Οκτωβρίου, οι πρότυπες γραμμές στα αστικά λεωφορεία αυξάνονται από 15 σε 20, με στόχο το 50% των επιβατών να τις χρησιμοποιεί.
1: Και στην Αττική κυκλοφορούν 1.075 νέα λεωφορεία, ενώ εγκαθίστανται κάμερες η λεωφορεία της ΟΣΥ για βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργίας.
0: Άντε να δούμε, μπας και βελτιωθεί λίγο αυτή η κόλαση η καθημερινή των ανθρώπων που πάνε στη δουλειά τους, ρε παιδί μου.

0: 92,9 Kiss, λοιπόν, εδώ περνάμε υπέροχα. Breakfast show, πρωινό-πρωινό. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά στο Viber. Καλημέρα στην τρελοπαρέα, στο στρουμφοχωριό. Έτσι, πολύ ωραία περνάμε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Μπαρμπαστρούμφ και η στρουμφίτα. Είδες, δεν σε είπα ξεφτέρη, σε είπα μπαρμπαστρούμφ.
0: Δεν πειράζει, μ' αρέσει. Τιμητικό είναι. Ο βασιλιάς των στρουμφακίων.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, προσοχή στις ταμπέλες που λένε υγιεινό προϊόν. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα έχουν μια επιγραφή πάνω, είναι healthy.
1: Φυσικά, και επίσης φταίει και πάρα πολύ το design της κάθε συσκευασίας. Όταν χρησιμοποιείς συγκεκριμένα χρώματα, συγκεκριμένες γραμματοσειρές, μπορείς να κάνεις ένα προϊόν το οποίο να είναι κακό. Να λες, αχ, αυτό είναι healthy, είναι πράσινο.
0: Να ξεγελιέσαι και να το αγοράζεις.
1: Ναι, αχ, αυτό είναι healthy, φαίνεται, είναι πολύ απλοϊκό, ας πούμε.
0: Όμως δεν θα μείνουμε μόνο στη συσκευασία, θα πάμε στην ουσία. Ανάλυση σχεδόν πάνω από 150.000 προϊόντων τροφίμων και ποτών που κυκλοφόρησαν στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία αποκαλύπτει ότι τα προϊόντα που φέρνουν σημάνσεις καλής υγείας, αυτά τα healthy που λέμε στη συσκευασία, δεν είναι απαραίτητα και πάντα τα πιο υγιεινά. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις μπορεί να έχουν χειρότερο συνολικό διατροφικό προφίλ από ένα κανονικό. Προϊόν.
1: Γιατί μπορεί να θες να πάρεις ένα χούμους, ας πούμε, και να λες, εντάξει, χούμους είναι, λέει και healthy απ' έξω, και μπορεί να είναι τίγκα στα συντηρητικά.
0: Τα 2/3 λοιπόν των νέων προϊόντων που αναλύθηκαν χαρακτηρίστηκαν συνολικά ως λιγότερο υγιεινά, παρότι περίπου τα μισά έφεραν κάποιο ισχυρισμό υγείας στη συσκευασία. Το πρόβλημα λοιπόν, σύμφωνα με τους ερευνητές, βρίσκεται συχνά στους διατροφικούς συμβιβασμούς που κρύβονται πίσω από έναν ισχυρισμό. Ας πούμε, η μείωση ενός συστατικού μπορεί να συνοδεύεται από την αύξηση κάποιου άλλου. Για παράδειγμα, ένα προϊόν που διαφημίζεται ως μειωμένο σε νάτριο, χωρίς
1: αλάτι
0: δηλαδή, μπορεί να περιέχει περισσότερη ζάχαρη. Για τη ζάχαρη δε, να μην το συζητήσουμε, όλα αυτά τα μουσλι, γρανόλες,
1: τα πολύ συσκευασμένα, δεν σου λέω να πάρεις ένα τέτοιο.
0: Βέβαια, είναι τίγκα στη ζάχαρη, παιδιά. Ας είμαστε ειλικρινείς. Η ζάχαρη υπάρχει παντού.
1: Αργύρη, έχω φανταστική συνταγή που έχω δει από τη Madame Ginger για να φτιάξει στο σπίτι γρανόλα χωρίς ζάχαρη, με μέλι και τέτοια.
0: Την έχω φτιάξει, Madame Ginger φτιάχνει φανταστική γρανόλα.
1: Φανταστική.
0: Και γενικότερα υπάρχουν τρόποι να ασχοληθούμε ελάχιστα και να εξασφαλίσουμε το πρωινό μας πραγματικά υγιεινό.
1: Όσο πιο απλά προϊόντα αγοράζουμε, δηλαδή στην πιο απλή μορφή τους, χωρίς να έχουν επεξεργαστεί ή να έχουν τέτοιο.
0: Επίσης,
1: και τα φτιάχνουμε μόνοι μας μια χαρά.
0: Επίσης, πρόσφατα έμαθα ότι το γιαούρτι το πλήρες είναι πιο υγιεινό από το light. Το ξέρες?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Εγώ έπαιρνα τόσο καιρό το 2%. Όχι. Δεν πρέπει. Όσο λιγότερα επεξεργασμένα είναι τα τρόφιμα, τόσο πιο υγιεινά γίνεται.
1: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε το Peak featuring A7S Kerncraft 400.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. When I wake up in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Έτσι όπως ξεπροβάλλει ο ήλιος πίσω από τα βουνά και έχει φωτίσει όλη αυτή την υπέροχη πόλη,
1: είναι η κατάλληλη στιγμή για να σας μιλήσουμε για τη Σακύρα Σακύρα.
0: Σακύρα Σακύρα και 92,9 Kiss. Υπάρχει ένας μεγάλος έρωτας εδώ και δεν μπορούσαμε να τον αφήσουμε ανεκπλήρωτο. Έπρεπε να εκπληρωθεί. Οπότε τι κάναμε?
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Σακύρα Σακύρα.
0: Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Αν θες να ζεις αυτή την εμπειρία από κοντά, μπαίνεις τώρα στο site του Kiss, kiss929.gr και δηλώνεις συμμετοχή.
1: Με τη Genius Travel βέβαια, έτσι, γιατί η Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια που είναι εμπειρίες. Ζήσε στο Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση, σου λέει, στην έρημο Σαχάρα. Δε θες, πας Αίγυπτο με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπες τώρα λοιπόν στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα και μην ξεχνάς, η Genius Travel σε πάει στη Σακύρα Σακύρα. The Breakfast Show.

0: Μόλις 21 λεπτά μετά τις 8, εδώ στο Kiss 92,9 με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, με τα μηνύματά σας στο Viber που συνεχίζετε να τα στέλνετε παρακαλώ, 6942-929-929. Καλημέρα στην όμορφη παρέα και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε έτσι λίγο το άγχος, παιδί μου, με ό,τι γενικά μπορεί να μας αγχώσει και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε καλύτερα. Το να γράφει, σου λέει, τις ανησυχίες σου σε ένα χαρτί μπορεί να τις απομακρύνει από το άμεσο πεδίο της προσοχής σου και να σε βοηθήσει να τις οργανώσεις πιο εύκολα. Ψυχολογικές έρευνες υποδεικνύουν ότι η εκφραστική γραφή μπορεί να μειώσει τις επαναλαμβανόμενες σκέψεις και να βοηθήσει τους ανθρώπους να επεξεργαστούν τις αγχωτικές σκέψεις.
1: Εγώ έχω ένα μεγάλο θέμα με αυτό, να ξέρεις, γιατί εγώ μέσα στη μέρα μου σκέφτομαι συνέχεια όλα αυτά που με αγχώνουν στο repeat. Πάνε δηλαδή σαν να μένω αιμονικά σε αυτές τις σκέψεις, θεωρώντας ότι με το να τις σκέφτομαι, θα βρω πιο εύκολα τη λύση.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό είμαι πάντα προετοιμασμένη για το παν ενδεχόμενο σε αυτή τη ζωή.
0: Ναι. Και τι κάνεις γι' αυτό?
1: Τίποτα. Αυτό,
0: τις γράφεις σε χαρτί?
1: Αυτό με τη γραφή μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά εγώ έχω βρει έναν τρόπο πριν τον ύπνο να το διώχνω αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι κι εμείς πρέπει να κοιμόμαστε το βράδυ για να ξυπνήσουμε το πρωί.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν πέφτουμε στο κρεβάτι, εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Και εκεί μάλλον πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι να το οργανώσουμε κάπως για να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε. Και νομίζω ότι εκεί απευθύνεται. Ότι πριν κοιμηθείς το βράδυ, καλό είναι να κάθεσαι να τα γράφεις.
1: Επειδή εγώ βαριέμαι να γράφω,
0: ναι,
1: κάνω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Όταν έρχονται αυτές οι περιέργειες σκέψη στο μυαλό μου,
0: ναι,
1: ξεκινάω να σκέφτομαι πόσα ταξίδια έχω κάνει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο και να λέω: το πρώτο μου ταξίδι το έκανα το 2018 στο Λονδίνο με το φίλο μου τον Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο ταξίδι το έκανα την άνοιξη του. Και πάει έτσι, είναι σαν να μετράς προβατάκια. Και στο τέλος δεν έχω φτάσει ποτέ μέχρι το τέλος. Με έχει πάρει ο ύπνος μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να βρίσκεις κάτι.
0: Ναι.
1: Πώς είναι το να μετράς προβατάκια,
0: ναι,
1: που λέγανε παλιά.
0: Μετράς ταξίδια.
1: Εγώ μετράω ταξίδια. Κάποιος άλλος μπορεί να μετράει, ας πούμε, να μετρήσει τους καφέδες που έχει πιει με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Κάποιος άλλος μπορεί να μετρήσει τις φορές που έχει φάει του Λούμπα.
0: Σε σένα δεν λειτουργεί πάντως αυτό. Εγώ το πρωί που σε συναντάω για να έρθουμε εδώ πέρα είσαι σαν ζόμπι.
1: Ναι, εσύ είσαι καλύτερα, θες να
0: εγώ
1: μου πεις.
0: Εγώ είμαι πολύ καλύτερα γιατί κάθομαι και οργανώνω τη σκέψη μου και τη γράφω σε ένα εξελάκι και ξέρω ακριβώς την επόμενη μέρα τι ακριβώς έχω να κάνω και έτσι κοιμάμαι πάρα πολύ ελαφριά.
1: Άνοιξε μου τώρα ένα Excel να σε δω. Πώς το ανοίγεις το Excel? Άνοιξε μου ένα Excel.
0: Είσαι ηλίθεια.
1: Μάλιστα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στη δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέπ. Κάθε πρωί στις 7. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο Μουσείο για το Γλυπτό.

0: connais?
1: Και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας,
3: αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
2: Kiss Drive Time
3: με την Ελένη
2: και τον Αλέξανδρο.
3: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα
2: στον 92,9 Kiss. 92,9 Kiss.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Κοκκινίδης 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και παιδιά, το πήρατε χαμπάρι.
1: Τι έγινε?
0: Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά.
1: Αχ, πόσο μ' αρέσουν τα Χριστούγεννα. Σεπτεμβριάτικο, χριστουγεννιάτικο τραγούδι.
0: Ήρθαν τα Χριστούγεννα, σου λέει, στην Πάτρα.
1: Στην Πάτρα?
0: Ναι.
1: Έχουν άλλη χρονιά εκεί πέρα.
0: Στο Ρίο συγκεκριμένα, στολίσανε.
1: Τι στολίσανε?
0: Στολίσανε, παιδί μου. Έκπληκτοι έμειναν οι κάτοικοι του Ρίο την περασμένη εβδομάδα όταν είδαν να κάνουν την εμφάνισή του φωτεινά χριστουγεννιάτικα στολίδια. Κάτοικοι τη περιοχή αντίκρισαν ένα γερανό με συνεργεία που τοποθετούσαν φωτεινό χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Για είναι Σεπτέμβριο. Η χρονική στιγμή προκάλεσε απορίες, καθώς ακόμα υπάρχει χρόνος μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Πώς περνάει ο χρόνος, νεράκι, περνάει που το καταλαβαίνεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια, πλάκα-πλάκα. Ενώ κάποιοι σχολίασαν ότι η προετοιμασία ξεκινά από τώρα, προκειμένου το διαθέσιμο προσωπικό να προλάβει μέχρι τέλος Νοεμβρίου να έχει καλύψει την πόλη.
1: Αλλά πόσο μεγάλη είναι η Πάτρα και το Ρίο. Δηλαδή στην Αθήνα τι πρέπει να κάνουμε, να ξεκινάμε το καλοκαίρι.
0: Είδες πόσο πίσω είμαστε. Χαζί είναι στο Λονδίνο που ξεκινάνε από τώρα. Επίσης το Ρίο έγινε Λονδίνο.
1: Α, μήπως να μετακομίσω στο Ρίο που είναι για πιο κοντά.
0: Εδώ δεν έχουμε αργήσει. Παιδιά, είστε τρελοί. Είναι 29 Σεπτεμβρίου και δεν έχετε στολίσει το Σύνταγμα ακόμα. Κάνω έκκληση στο Δήμο Αθηναίων. Αύριο να στολιστεί το Σύνταγμα.
1: Ρε εσύ Αργύρι, έχουμε ένα Halloween πρώτα να γιορτάσουμε.
0: Ποιο Halloween?
1: Είναι και ντόπια γιορτή το Halloween. Έχουμε να ντυθούμε μασκαράδες πρώτα. Μέσα η Ελένη έχει στολίσει το γραφείο με τα Halloweenιάτικα. Έχει βάλει φαντασματάκια, έχει βάλει κολοκύθες.
0: Τα είδα, πότε είναι η κολοκύθα?
1: 30 Οκτωβρίου είναι η κολοκύθα.
0: Θα ντυθώ κολοκύθα. Θα κάνω και κολοκύθα, σου είπα.
1: Δεν χρειάζεται να ντυθείς, βγες όπως είσαι. The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: Κίσε 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και ήρθε η ώρα τώρα, παιδιά, για διαγωνισμά. Αλλά εντάξει. Εντάξει, θες να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Τώρα είναι η στιγμή. Ο 92,9 εκεί, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Διακρότημα, χαρίζουν, κυριολεκτικά χαρίζουν 5 υποτροφίες των 1.000 ευρώ η καθεμία για να στηρίξουν την προσπάθειά σου και να σε φέρουν πιο κοντά στους στόχους σου.
1: Εμπιστευτείτε λοιπόν το Διακρότημα, τον ισχυρότερο φροντιστηριακό οργανισμό για 29 ολόκληρα χρόνια, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο ότι το παιδί σας θα μπει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Πάρε λοιπόν μέρος στο διαγωνισμό και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις τη δική σου υποτροφία. Με ποιο τρόπο?
1: Μπαίνεις τώρα στο site του KISS, kiss929.gr, δηλώνεις συμμετοχή και ίσως να είσαι εσύ ένας από τους 5 τυχερούς που θα κερδίσουν μια υποτροφία αξίας 1.000 ευρώ από τα φροντιστήρια Διακρότημα.
0: Συνολικά 5 υποτροφίες θα δώσουμε, παιδιά. Επομένως, μην χάνετε χρόνο, τρέξτε γρήγορα στο site του KISS.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
4: Κάθε πρωί στις 7.

0: Δηλαδή.
1: Θα κοιμηθώ καλά, πιστεύω.
2: Α, σκασίλα
1: μου. Εκεί εγώ το ρίχνω. Τι θα κάνω εγώ, waiting for tonight. Να κάτσω στον καναπέ με το βρακί.
0: Εγώ δεν έχω πρόβα σήμερα, γορέπω.
1: Άρα, waiting for tonight. Πάμε να κουτσομπολέψουμε λίγο.
2: Πάμε, φύγαμε.
3: Kiss, couscous.
0: Well, that's just crazy.
2: Στο Hollywood θα σε πάω και συγκεκριμένα σε μια συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ο Σιλβέστερ Σταλόνε και μίλησε για τη μάχη με τη βουλιμία και τη χρήση αναβολικών στα γυρίσματα του Rocky.
1: Ο δύσκολο.
2: Όλοι γνωρίζουμε τη χρυσή εποχή με το Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky Balboa. Ήταν φοβερό. Λοιπόν, όπως παραδέχτηκε, λοιπόν, έκανε χρήση αναβολικών και υπέφερε από διατροφική διαταραχή στο απόγειο της δόξας του, ειδικά τη δεκαετία του 1980, λοιπόν, αποκαλύπτοντας ότι εκείνη την περίοδο είχε μια δύσκολη σχέση με το σώμα του. Στη συνέχεια έγινε μονή, δήλωσε, αναφερόμενο στον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσε το σώμα του, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κινηματογραφικών σειρών Ράμπο και Ρόκι. Θέλω να σου πω ότι το Ρόκι ήταν δική του ιδέα. Και μάλιστα το είχε πάει σε πάρα πολλά στούντιο και το απορρίψανε. Και το πρώτο Rocky ήταν και low budget ταινία. Έκανε τεράστια επιτυχία και εκεί έγινε ο χαμός.
1: Φανταστικό.
2: Ήταν πολύ άσχημα, λέει. Έφτασε σε σημείο να πάθω βουλιμία. Το λέω πρώτη φορά. Όταν γύριζα το Rocky 3, το ποσοστό σωματικού μου λίπους είχε πέσει στο 2,6%.
1: Το 2,6% είναι εξωπραγματικό. Γιατί το υποτίθεται για να έχεις ένα γυμνασμένο σώμα πολύ υγιές.
2: Είναι 8-9.
1: Όχι, είναι εκεί στο 18, δεν είναι 9%. Okay. Θέλει να έχεις λίγο λιπάκι, ρε παιδί μου, πάνω για να υπάρχει οργανισμός.
2: 2% είναι το γιαούρτι, τι λέμε τώρα. Και δεν μπορούσα, λέει, να κρατήσω τίποτα στο στομάχι μου. Για την ακρίβεια, δεν ήθελα να το κρατήσω, επειδή είχα γίνει τόσο αιμονικός με το να διατηρώ αυτή τη φυσική κατάσταση, που μου είχε γίνει η σκέτη αιμονή.
1: Εντάξει, ειδικά όταν ασχολείσαι τόσο αιμονικά με τη διατροφή σου, φτάνει σε ένα σημείο να αποκτάς διαταραχή σε μεγάλο βαθμό.
2: Είναι φοβερό αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάνει τόσο μεγάλες καριέρες, το τι θυσίες έχουν κάνει πίσω από αυτό, είναι σοκαριστικό. Και όταν ανοίγουν την καρδιά τους και μιλάνε γι' αυτό, δίνουν και ένα μάθημα ζωής στο ότι καμιά φορά δεν χρειάζεται να κάνουμε ακραία πράγματα. Θέλει μια προσοχή, και αυτό λέει και ο ίδιος. Ήταν σκληρές εποχές τότε, ήταν πολύ δύσκολα τα προγράμματα που ακολουθούσαν,
1: ναι,
2: και γινόταν πολύ βία όλο αυτό. Τώρα πια θέλω να πιστεύω ότι δεν γίνονται αυτοί οι βιασμοί στο σώμα των ανθρώπων.
1: Ξέρεις τι μου έχει λείψει? Αυτό. Πάμε να ακούσουμε.
2: Όλη μου η εφηβεία, ρε φιλέ. Όλη μου η εφηβεία, δηλαδή πραγματικά. Rocky Balboa. Rocky Balboa.

0: Με κάνεις να νιώθω σαν να έχω κλειστεί έξω από τον παράδεισο, ρε Αργύρη.
1: Γι' αυτό θα σε πάω στον Πειραιά κατευθείαν, γιατί εκεί σε μια μεγάλη γιορτή γεύσεων, πολιτισμού και ψυχαγωγίας μετατρέπεται ο Πειραιάς αυτές τις μέρες μέσα από τις δράσεις του 5ου Πειραιούς Taste Festival, παρακαλώ, Seafood and More. Ενός θεσμού που χρόνο με το χρόνο διευρύνει το αποτύπωμά του και προσελκύει όλο και περισσότερους πολίτες και επισκέπτες. Στο Πασαλιμάνι, λοιπόν, άνοιξε τις πύλες του.
0: Το Πειραιούς Taste Fair.
1: Ακριβώς.
0: Η μεγάλη γαστρονομική έκθεση που θα λειτουργήσει έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, παιδιά, καθημερινά από τις 10, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.
1: Θα με πας.
0: Θες να σε πάω, τι θα, άρα γιατί να έχει εκεί πέρα.
1: Τα πάντα θα έχει,
0: να έχει
1: καλέ.
0: Να δοκιμάσουμε, να
1: μα
0: αγοράσουμε.
1: Μα έχει θαλασσινά, σου λέει, και τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Για 10 μέρες, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του Πειραιά φιλοξενεί λοιπόν παραδοσιακά προϊόντα από διαφορετικές περιοχές της χώρας, ντελικατέσεν, επιλογές, γκουρμέ προτάσεις και ελληνικά σούπερ φουντς.
0: Καλέ.
1: Θέλω, μήπως θέλω.
0: Πρέπει να πάμε, Αργύρη.
1: Θέλω πάρα πολύ.
0: Αχ, τι θα ψωνίσουμε.
1: Τα πάντα. Λοιπόν, επίσης, μιας και μιλάμε έτσι για
0: ψώνια.
1: Καλούδια, για ψώνια, παιδιά, από αύριο ξεκινάμε να δίνουμε απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Γιατί μεθαύριο, πρώτη του μήνα, ξεκινάμε να παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Επομένως, από αύριο τέρμα τα ψέματα. Μετά τις 10 που τελειώνουμε εμείς από την Ευρυδίκη μέχρι το βράδυ τη Χριστίνα Γιαννοπούλου, ξεκινάτε να ακούτε προσεκτικά, γιατί θα δίνουν τις απαντήσεις, όπως κάναμε και πέρυσι και σας άρεσε. Θα δίνουν τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ που θα παίζουμε την επόμενη μέρα.
0: Την Πέμπτη, δηλαδή, εμείς θα ξεκινήσουμε κανονικά.
1: Θα
0: την
1: παίξουμε,
0: ώρα μας 8 παρά 20.
1: Οπότε εσείς πρέπει να. Οπότε εσείς πρέπει να μπείτε και στο site του Kiss 92,9 για να δηλώσετε συμμετοχές, γιατί μόνο από εκεί δηλώνετε συμμετοχές. Μπαίνετε λοιπόν στο site του Kiss 92,9, δηλώνετε συμμετοχή για τα 1000 ευρώ το λεπτό και από την 5η πρώτη του μήνα ξεκινάει το πανηγύρι, παιδιά.
2: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7. Δεν είναι 100,
3: ούτε 200,
2: δεν είναι 300, είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στο 92,9 Kiss.
5: Όπα! Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
2: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss, όλες οι απαντήσεις... στο πιάτο.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
11: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
15: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: Ασταμάτητη είναι όλη η ραδιοφωνική παραγωγή του 92,9 εκείς, και ειδικά το breakfast show. Εμάς δεν μας σταματάει τίποτα. Και το τραγουδάει και η Σία, Unstoppable ακούμε. Και θέλω, παιδιά μου, να σας πω ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς.
1: Αυτές λοιπόν είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό γενικότερα. Μάθε περισσότερα για τις σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Τσαλαλαλαλαλαλαλα, ήλιος, θα τρελαθώ εγώ με τον ήλιο αυτό. Ήλιος σήμερα λοιπόν στην Αθήνα, ήλιος παντού, ήλιος για πάντα, λίγα σύννεφα μέσα στη μέρα και θερμοκρασία που θα φτάσει μέχρι τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα έχει περισσότερη δροσιά, ενώ στα ανατολικά ο βοριάς θα ενισχυθεί κάπως. Για το βραδάκι κρατάμε μια ζακέτα κοντά και ο Σεπτέμβρης θυμάται πως τελειώνει σιγά σιγά και είπε να μας το δώσει έτσι γενναιόδωρα, ρε παιδί μου.
0: Γενναιόδωρο είναι και η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Δεν τσιγκουνεύεται η κίνηση.
0: Δεν τσιγκουνεύεται. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ο Κηφισός έχει κίνηση από το Εγάλεο, αλλά κίνηση στα Κόκκινα μέχρι πάνω τον κόμβο μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Όπως και η Αττική οδός, παιδιά, έχει κίνηση από τα Άνω Λιώσια και φτάνει μέχρι και το Μαρούσι. Να σας πω επίσης ότι η Κηφισία στην άνοδο της περνάει πάρα πολύ δύσκολα σε αρκετά σημεία. Στην κάθοδο μόνο στο ύψος του Κυροκομείου θα δυσκολευτείτε λιγάκι.
1: Okay.
0: Στη Μεσογείο επίσης θα δυσκολευτείτε στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Η Αρδιτού άνοδος κάθοδος είναι κλεισμένης. Βασιλής Σοφία στο κέντρο είναι επίσης σε δύσκολη κατάσταση, όπως και η Λεωφόρος Συγκρού από το ύψος Νέο Κόσμου μέχρι και το κέντρο.
1: Κουράγιο, κουράγιο, φιλαράκια μου, καλά, κουράγιο. Αλλά εμείς είμαστε εδώ και ο Kiss 92,9 σας κρατάει πάντα την καλύτερη παρέα. Επομένως, ένα πράγμα έχετε να κάνετε. Δυναμώστε και ακούστε.
0: Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχω να σας δώσω κάποια tips, παιδάκια μου. Καλά, ακούστε προσεκτικά.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Πάντα με κέφι ζωντάνια μας φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 6 μόλις λεπτά μετά τις 9 και σας έχω πει ότι στο Viber εδώ θέλω να μοιράζεστε μαζί μας τα πάντα. Και εδώ θα μείνω τώρα, γιατί μας ήρθε ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα που θέλουμε να το συζητήσουμε μαζί σας. Και όχι μόνο να το συζητήσουμε, να σας ζητήσουμε και συμβουλές, tips.
1: Δεν θα αποκαλύψουμε βέβαια την ταυτότητα του
0: βέβαια, Αποστολέα, αλλά θα αποκαλύψουμε ότι είναι μια ρομαντική ψυχή. Γιατί ακούστε τώρα, μας έστειλε λοιπόν έτσι μια ρομαντική ψυχή στο Viber ότι υπάρχει ένα πρόσωπο εκεί στο ευρύτερο περιβάλλον το οποίο το αφορά πολύ. Εννοείται ερωτικής φύσης, ρε παιδί μου.
1: Μου αρέσεις, μου κάνεις την καρδούλα μου να χτυπάει.
0: Δεν έχει βρει όμως τον τρόπο να το εκφράσει.
1: Επειδή όμως δεν ξέρει αν η άλλη πλευρά ενδιαφέρεται. Και αυτό κρατάει πίσω τη ρομαντική μας ψυχή.
0: Και εγώ χαρακτηρίζω ρομαντική ψυχή το συγκεκριμένο άτομο, γιατί δεν πάει στα εύκολα να πει ότι θα βρω στα social media το λογαριασμό, θα στείλω στο Facebook, θα κάνω αυτό. Όλα αυτά που είναι της εποχής τώρα. Ψάχνει να βρει ένα direct τρόπο, έναν ωραίο τρόπο, ένα ρομαντικό τρόπο να εκφράσει τα αισθήματα που νιώθει για το άλλο άτομο. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε σε αυτή την περίπτωση, για ελάτε λίγο να σκαλίσουμε τη μνήμη μας εμείς λίγο οι παλιότεροι. Πώς μπορούμε να δώσουμε μια συμβουλή σε αυτόν τον άνθρωπο να το εκφράσει αυτό χωρίς να νιώθει ότι θα, ρε παιδί μου, θέλει κάπως να πάρει και εκείνος λίγο το μήνυμα ότι και η άλλη πλευρά ενδιαφέρεται. Πώς μπορεί να το μάθει αυτό
1: πώς
0: το πράγμα?
1: Πώς μπορεί να το καταλάβει? Εγώ βρήκα κάποια tips βέβαια στο ίντερνετ.
0: Στείλτε λοιπόν
1: πω
0: στο Viber 6942-929-929. Μας ενδιαφέρει πολύ η γνώμη σας και να βοηθήσουμε αυτή τη ρομαντική ψυχή, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, να σου πω τι διάβασα εγώ που καταλαβαίνεις ότι η άλλη πλευρά ενδιαφέρεται.
0: Ναι.
1: Βρίσκει αφορμές για να είναι πάντα κοντά σου. Δηλαδή, βρίσκεστε σε μία παρέα και θα έρθει να κάτσει δίπλα σου. Δεν θα πάει να κάτσει απέναντι, δεν θα πάει να κάτσει με κάποιον άλλον της παρέας, θα κάτσει μαζί σου.
0: Ωραίο.
1: Σε κοιτάει συχνά. Έτσι όπως ανταλλάσσετε κουβέντες, μπορεί να μιλάει κάποιος άλλος, αλλά κοιτάει εσένα.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν κοιτάς βαθιά μέσα στα μάτια, ρε παιδί μου, τον άλλον άνθρωπο, σίγουρα είναι κάτι παραπάνω από το κανονικό. Επομένως, αυτό μπορεί να δώσει ένα σήμα.
1: Κοίτα, εγώ άμα με κοιτάει, άμα βλέπω κάποιον που μου αρέσει πάρα πολύ,
0: ναι,
1: ντρέπομαι να κοιτάω στα μάτια συνέχεια, γιατί νομίζω ότι θα πεθάνω.
0: Εμένα πώς με κοιτάς τόση ώρα?
1: Λοιπόν, και το γελάει με τα αστεία σου είναι και ένα ωραίο δείγμα, ακόμη και αν τα αστεία σου είναι σαν του Αργύρη.
0: Να σου πω, δεν μιλάμε για εμάς, μιλάμε για τους ξενοδευμένους τώρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εμείς έχουμε περάσει αυτή τη φάση τα μέλια. Εμείς τώρα έτσι είμαστε βαθύς γάμος.
0: Εμείς είμαστε στα χωρίσματα τώρα.
1: Σας παρακαλώ, στείλτε μας το Viber 6942-929-929, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε αυτή τη ρομαντική ψυχή και μπορείτε να μας στείλετε και ηχητικά. Ό,τι θέλετε. Ό,τι
0: ηχητικά,
1: σας κάνει
0: ό,τι
1: πιο
0: θέλετε. Εσείς οι ρομαντικές ψυχές εκεί έξω, με εσάς πρέπει να ταυτιστούμε. Στείλτε μας τη γνώμη σας.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα για το φλέγον ζήτημα. Αυτό που μας καίει με το φίλο μας, ο οποίος είναι ερωτευμένος με μια ρομαντική ψυχή αντίστοιχα.
1: Είναι και ο ίδιος ρομαντική ψυχή. Επίσης, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ένα από τα μηνύματα που ήρθε. Ο τρόπος έκφρασης είναι μια αφιέρωση από τον Κίσερ 92,9. Να μας πάρετε εδώ πέρα τηλέφωνο.
0: Να κάνετε μια αφιέρωση.
1: Να κάνετε μια αφιέρωση, αν θέλετε, να πάρουμε εμείς να πούμε κάτι εκ μέρους σας.
0: Επίσης, η φίλη μας η Ισιδώρα μας είπε ένα γράμμα, ένα όμορφο λουλούδι και οπωσδήποτε γλυκό.
1: Ωραίο. Επίσης, έχουμε και φωνητικό μήνυμα με συμβουλές εδώ από ένα φίλο από τη Σαντορίνη. Να το βάλουμε να ακούσουμε. Για να δούμε.
2: Μαργύρη μου, καλημέρα από Σαντορίνη. Αν είναι άντρας,
1: ναι,
2: εγώ θα του πρότεινα απλά να πάει και να της πει ότι ξέρει ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο.
1: Ωραίο.
2: Ή πάρα πολύ καλό εστιατόριο που θέλει να το μορφύνει με την παρουσία της.
1: Α.
2: Όσο πιο απλά γίνεται, τόσο πιο καλά.
1: Συμφωνώ.
0: Συμφωνώ.
1: Και επίσης, ο έρωτας περνάει από το στομάχι, παιδιά. Κακά τα ψέματα τώρα, μην τρελαθούμε.
0: Αλήθεια είναι καλέ. Όταν ταΐζεις έναν άνθρωπο.
1: Επίσης, δεν καρφώνεσαι και αμέσως. Το να πεις έτσι χαλαρά κάποια στιγμή σε κάποιον, ρε, εσύ πάμε να φάμε το βράδυ και να έχεις οργανώσει έτσι κάτι γκράντε, είναι πολύ ωραίο και επίσης ξεκάρφωμα.
0: Ξεκάρφωμα, φυσικά.
1: Ναι, δεν καρφώνεσαι.
0: Βέβαια, εμένα το αγαπημένο μου είναι η αφιέρωση μέσω του 92,9 εκείς.
1: Γι' αυτό επίσης.
0: Δηλαδή, ένα μήνυμα, ας πούμε, αγάπης που θα ξέρεις ότι ακούει ο άλλος εκείνη την ώρα.
1: Να το κάνουμε. Να το κάνουμε. Στείλει.
0: Φυσικά, μας έστειλε και ο Δημήτρης να τη στείλει ρεβίθια μεγάλα καρύδες. Ο Δημήτρης μου έφερε την Κυριακή το πρωί έξω από την πόρτα μου και μου άφησε ρεβίθια με ρύζι μεγάλα καρύδας και του έστειλα μετά ένα μήνυμα γεμάτο ερωτόλογα.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Breakfast. The Breakfast Show. Coffee.

0: Άκρος ερωτικό το κλίμα αυτό το πρωινό Τρίτη στον 92,9 εκεί.
1: Σας άρεσε το θέμα αυτό? Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα, μ' αρέσετε. Υπάρχουν πολλές ρομαντικές ψυχές εκεί έξω τελικά.
0: Ας μιλήσουμε για κάτι καθόλου ρομαντικό παρόλα αυτά. Ναι. Είναι μια καινούργια λειτουργία που έχει δημιουργήσει το Instagram.
1: Α, τι έκανε
0: η οποία,
1: πάλι.
0: Θέλω να σου πω, Αργύρη μου, η οποία είναι εξαυτελιστική, θα έλεγε κανείς.
1: Γιατί?
0: Όταν είχαμε μια σχέση, ας πούμε, κάποτε, αυτά τα αρχαία χρόνια στο
1: ερωτική.
0: Παρελθόν.
1: Ερωτική.
0: Ναι. Σιγά σιγά, ρε παιδί μου, όταν περνούσε λίγο καιρό, λέγαμε εντάξει, να το τυζάρουμε λίγο στο Instagram ότι κάτι παίζεται. Ανεβάζαμε μια φωτογραφία που θα φαινόταν ένα καινούριο πόδι στη ναι. φωτογραφία. Ένα καινούριο χέρι με γεγεύμα έξω, βλέπει ένα δεύτερο ποτήρι απέναντι, αλλά δεν βλέπει φάτσα.
1: Ναι.
0: Ποιο αυτό ο ακέφαλο, ναι. έλεγε συχνά. Ναι. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι το Instagram, για να σταματήσει να κρύβεσαι με αυτόν τον τρόπο, δημιούργησε την εφαρμογή Soft Launch. Που ουσιαστικά τι κάνει αυτή η εφαρμογή? Βάζει blur, θόλωμα δηλαδή, στο πρόσωπο του απέναντί σου.
1: Okay.
0: Οπότε μπορείς να ανεβάσεις μία φωτογραφία και ο απέναντί σου ή αυτός που είσαι αγκαλιά στη φωτογραφία κτλ. Να τον βάζει θολό.
1: Άρα καρφώνεσαι ακόμα περισσότερο.
0: Καρφώνεσαι. Επίτηδες το κάνεις για να δείξεις ότι παιδιά είμαι στη σχέση. Αλλά να μην δείξεις και ποιος είναι, γιατί δεν ξέρεις πώς θα πάει μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Με βολεύει εμένα αυτό να δείχνω διάφορους φίλους μου και φίλες μου για να νομίζουν ότι κάνω διάφορα.
0: Φυσικά. Και εγώ θα το έκανα αυτό. Αλλά θέλω να σου πω γιατί τώρα.
1: Ας ανεβάζουμε μπλερ.
0: Έχουμε φτάσει πολλά, έχουμε κάνει πολλά ξεφτιλίκια για να δείξουμε, να ζηλέψει κάποιο άλλο πρόσωπο και για να δείξουμε ότι εγώ
1: εντάξει,
0: προσωπικά,
1: εγώ το βρίσκω κάρφωμα αυτό.
0: Εγώ προσωπικά έχω ανεβάσει χέρια για να ζηλέψει άλλο πρόσωπο.
1: Ναι, για αλλά να... για φαντάσου τώρα να ανεβάζεις εξ επιτούτου τώρα μια φωτογραφία με μπλερ. Είναι σαν να το κάνεις επίτηδες.
0: Αυτό με το μπλερ, η αλήθεια είναι ότι το κάνεις για να μην δείξεις ακριβώς με ποιον βρίσκεσαι. Το θέμα όμως είναι ότι ναι. άμα πάει, άμα είμαι με κάποιον και πάει να ανεβάσει φωτογραφία μου στο Instagram ναι. και μου θολώσει τα μούτρα, έχει φύγει από το μπαλκόνι. Στο λέω.
1: Καταρχάς πρέπει να σε ρωτήσει.
0: Καταρχάς είμαι πανέμορφη. Γιατί να κρύψει αυτή την ομορφιά?
1: Γιατί μπορεί να μην θέλει να σε εκθέσει. Και είναι υπέρ του αυτό. Βασικά θα πρέπει να σε ρωτήσει.
0: Μπορεί να έχει άλλες 45 που να τρέχουν παράλληλα και να λένε α, με μένα ανέβασε. Όλες θα λένε το ίδιο. Αχ, εγώ είμαι στη φωτογραφία, απλά με έχει βάλει με μπλερ.
1: Αχ, ζωή, θυμάσαι όταν πρώτο ξεκίνησαν τα social media που υπήρχε αυτή η αγαρμπιά που βάζανε στα προφίλ δεσμευμένος.
0: Αχ, σε σχέση. Καλά, εγώ ήμουν σε σχέση με τη φίλη μου την Ελίνα από 3 χρονών. Βάζω με αυτό. Παντρεμένη με την Ελίνα Παπαδοπούλου. Σε όλο το σχολείο.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εκεί σε 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Τριτούλα 29 Σεπτεμβρίου. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε, παιδιά, τι λένε τα άστρα. Γιατί καλά όλα τα άλλα, αλλά τα άστρα τι άστρα, λένε.
1: Τα άστρα και τα μαύρα.
2: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας,
4: αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
3: Kiss Drive Time
4: με την Ελένη
3: και τον Αλέξανδρο.
4: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα
3: στον 92,9 Kiss.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση. Στο onassis.org.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
10: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
2: 92,9.

0: 9.30 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Είναι Τριτούλα, είναι 29 Σεπτεμβρίου και πάμε να μάθουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ήξερες ότι.
0: Λοιπόν, ζωή μου, ήξερες ότι αν είσαι φίλος με κάποιον για 7 χρόνια, πιθανότατα η φιλία σας θα κρατήσει μια ζωή.
2: Αλλά τι ωραία νέα!
0: Αυτό δεν λένε και για τις σχέσεις τα 7 χρόνια φαγούρα. Άμα ξεπεράσει τα 7 χρόνια, ότι η σχέση θα πάει καλά. Συνήθως τα 7 χρόνια χωρίζουν.
2: Ναι.
0: Και οι φίλοι συνήθως τα 7 χρόνια εκεί μαλλιοτραβιούνται. Λένε λοιπόν ότι αν μια φιλία κρατήσει πάνω από 7 χρόνια, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το σχολείο και τα σχολικά χρόνια,
2: ναι,
0: είναι πιθανότητα να κρατήσει για μια ζωή και η έρευνα το επιβεβαιώνει. Μια μελέτη λοιπόν που δημοσιεύτηκε στο Journal of Social and Personal Relationships διαπίστωσε ότι οι μακροχρόνιες φιλίες, αυτές οι 7 πλάς χρόνια, είναι πιο συναισθηματικά ανθεκτικές, καλύτερες στην επίλυση συγκρούσεων και πιο πιθανό να αντέξουν μεγάλες αλλαγές στη ζωή, όπως μετακομίσεις, γάμους και αλλαγές καριέρας. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι μετά το όριο των 7 χρόνων, μια φιλία τίνει να μεταβαίνει από περιστασιακή σε επιλεγμένη οικογένεια, βαθιά ριζωμένη στην εμπιστοσύνη και την αμοιβαία ανάπτυξη. Εγώ έχω να πω ότι όλα αυτά είναι μπούρδες.
2: Ναι.
0: Έχουν χαλάσει φιλίες και στις 20 ετίες.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ρε.
0: Έχουν χαλάσει φιλίες και στις 3 ετίες.
2: Εντάξει,
0: έχεις νιώσει η οικογένειά σου και έναν άνθρωπο που τον ξέρεις 2-3 χρόνια και έχεις νιώσει και η οικογένειά σου έναν άνθρωπο, καλά δεν το συζητώ για έναν άνθρωπο πάνω από 8 χρόνια, 10.
2: Κοίταξε να δεις, πάντως η αλήθεια είναι ότι εμένα μου αρέσει πάρα, η φίλη μου είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια της ζωής μου. Είναι δηλαδή.
0: Εννοείται, ρε,
2: και εσύ. Είναι επιλεγμένοι όλοι ένας και ένας.
0: Επιλεγμένη
2: σαν να
0: έχουν βγει
2: από τσίρκο.
0: Ακριβώς.
2: Πραγματικά.
0: Όπως πρέπει, με κόκκινες μύτες και κλόουν.
2: Εσύ ας πούμε είσαι. Δεν είσαι, είσαι ο θηριοδαμαστής.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Και έτσι με το Παπαούτε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 μπήκε η λιακτίδα του Kiss 92,9, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
1: Καλημέρα, Ευρυδίκη.
0: Και έτσι αισιόδοξα συνεχίζουμε και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο.
1: Φυσικά μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε λοιπόν την εφαρμογή Livio, κλείσε γήπεδο, αλλά κλείσε και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
0: Παιδιά, μείνετε συντονισμένοι, έρχονται ζώδια τώρα, ε? Να μάθουμε αναλυτικά τι μας περιμένει. The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: Κις 92,9 λοιπόν, και ήρθε η ώρα να δούμε, παιδιά, τι μας περιμένει. Γιατί σήμερα είναι η Τρίτη, είναι 29 Σεπτεμβρίου και η Τρίτη απαιτεί μεγαλύτερη ισορροπία στις σχέσεις και προσοχή στις οικονομικές σπατάλες. Παρακαλώ, προσοχή στις υπερβολικές απαιτήσεις από τους ανθρώπους γύρω μας. Πάμε να δούμε αναλυτικά, γιατί δεν μ' αρέσουν έτσι όπως τα λέει. Μία έξοδο, μία οικονομική απέτηση.
1: Ένα έξοδο.
0: Έχουμε εδώ κουβέντα τώρα και έχω μπερδευτεί. Ένα έξοδο, μία οικονομική απέτηση, μία έντονη επιθυμία για αγορά μπορεί να σε βγάλει από τον προϋπολογισμό, φίλε Κρύε.
1: Ταύρε μου, η μέρα απαιτεί συμβιβασμούς. Μην αφήσεις το πείσμα να χαλάσει μία σχέση που κατά τα άλλα έχει αξία.
0: Διδυμάκια, συνάδελφοι, κάποιος στη δουλειά ίσως μας ζητήσει περισσότερα από όσα έχουμε διάθεση να προσφέρουμε. Μην αγνοήσουμε όμως και τις δικές μας ανάγκες.
1: Σιγουρεύομαι, αυτό λέει εδώ πέρα το. Καρκινάκι μου, ένας φίλος μπορεί να ζητήσει την παρουσία σου την ίδια στιγμή που ένα ερωτικό πρόσωπο θέλει περισσότερο χρόνο μαζί σου.
0: Λιονταράκια μου καλά, σήμερα χρειάζεται να μοιράσετε σωστά χρόνο και ενέργεια χωρίς να παραμελήσετε ούτε στόχους ούτε ανθρώπους.
1: Παρθένε μου, ένα μήνυμα, μια συζήτηση ή πληροφορία μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις. Μην κολλήσει μια διαφορετική άποψη.
0: Φίλε Ζυγέ, ένα έξοδο μπορεί να σε πιέσει ή να υπάρξει διαφωνία για χρήματα. Βάλε προτεραιότητες και μην αγνοήσεις κάτι μόνο για την προσωρινή σου ικανοποίηση.
1: Μην αγοράσεις κάτι για την προσωπική σου ικανοποίηση. Το μυαλό σου στην Ευρυδίκη Βαλαβάνη το έχεις.
0: Είμαι in love.
1: Σκορπιέ μου, το πρόβλημα είναι ότι εσύ και ένας σημαντικός άνθρωπος μπορεί σήμερα να θέλετε διαφορετικά πράγματα. Μην κάνεις μία μικρή διαφορά επιθυμιών απόδειξη έλλειψη ενδιαφέροντος.
0: Το ξωτάκια μου, μπορεί να χαμογελάτε και να λέτε όλα καλά, ενώ στην πραγματικότητα χρειάζεται λίγο χρόνο για τον εαυτό σας. Μην αναλαμβάνετε λοιπόν περισσότερα μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσετε τους άλλους.
1: Εγώ και ρε μου, η Σελήνη στον Τάβρο σε κάνει πιο δημιουργικό, ερωτικό και πρόθυμο να απολαύσει τη ζωή. Ενώ η Αφροδίτη σου, Σκορπιό, ενισχύει την κοινωνικότητά σου.
0: Υδροχόη μου και ζωή. Μην αφήσετε τις ενοχές να αποφασίζουν για σας. Οργανώστε τις προτεραιότητές σας και μην μεταφέρετε την ένταση από έναν χώρο σε έναν άλλον.
1: Μάλιστα. Ψαράκια μου, η Σελήνη στον Ταύρο κάνει την Τρίτη για σας να είναι αρκετά επικοινωνιακή, με μηνύματα, συναντήσεις, μετακινήσεις. Ενώ η Αφροδίτη σου, Σκορπιό, σε κάνει να ονειρεύεσαι κάτι μεγαλύτερο. Ένα ταξίδι, μια νέα εμπειρία ή μια αλλαγή παραστάσεων.
0: Άρα τι μαθαίνουμε σήμερα από τα ζώδια, ζωή?
1: Να μην ξοδέψουμε.
0: Και να μην ξοδευόμαστε. Να κοιτάμε τον εαυτό μας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό, μπράβο. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: με Lady Gaga και Bradley Cooper.
1: Την κραυγή της Lady Gaga, παρακαλώ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πολύ.
0: Θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά-σιγά για να πάρει σειρά η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο του Kiss 92,9 και να κάνει τα δικά της τα μαγικά, τα ωραία εδώ, τις ωραίες παρέες που κρατάει για 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις. Να είναι του νόου πάντα επιτυχίες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 7 η ώρα το πρωί, κλασικά εδώ, πρωί με τον καφέ. Παιδιά, όσοι ξυπνάτε, εδώ. Και είσαι 92,9.
1: Πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές της σημερινής εκπομπής.
0: Απολαύστε και τη σημερινή ημέρα, γιατί αρκετό ήλιο θα ρουφήξουμε και σήμερα. Βιταμίνη D απαραίτητη.
1: Ένα ρουφιχτό φιλί σε κάθε μαγουλάκι.
0: Σε όλα τα μαγουλάκια και στα χυλάκια. Εγώ δεν δίνω και.
1: Με γαργάλισε και γαργαλιέμαι πάρα πολύ.
0: Καλημέρα! Kiss Breakfast Show. Best of. Νέα μελέτη δείχνει ότι μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες και ποικιλία φυτικών τροφών συνδέεται με καλύτερες παραμέτρους ύπνου. Λοιπόν, στις διατροφικές προτάσεις που συνοδεύουν το σχετικό δημοσίευμα της Washington Poll έχει ενδιαφέρον, γιατί μέσα βρίσκονται τρόφιμα ιδιαίτερα δημοφιλή στη μεσογειακή διατροφή. Σαν πρωινό, λοιπόν, προτείνει Kiss Μεσολομόκ. Για μεσημεριανό, προτείνει ένα μπολ με γαλοπούλα και μαύρα φασόλια. Χριστός και Παναγία. Για βράδυ, λοιπόν, για βραδινό, μεταξύ άλλων, προτείνει γαρίδες με σκόρδο βραδιάτικα, δηλαδή να λιποθυμίζεις.
1: Και έχουνε τα βαμπύρ, βρε, να μην σε πειράξει κανείς τον ύπνο σου.
0: Πολύ ωραία.
1: Εγώ οριακά φτιάχνω ένα τραχανά που γίνει σε 10 λεπτά για να μπορέσει να κατέβει κάτι στην καταπιώνα με την πείνα που έχω.
0: Ήρθαν τα Χριστούγεννα, σου λέει, στην Πάτρα.
1: Στην Πάτρα?
0: Ναι.
1: Έχουν άλλη χρονιά εκεί πέρα.
0: Στο Ρίο συγκεκριμένα, στολίσανε. Ο έκπληκτοι έμειναν οι κάτοικοι του Ρίο την περασμένη εβδομάδα όταν είδαν να κάνουν την εμφάνισή τους φωτεινά χριστουγεννιάτικα στολίδια. Κάτοικοι της περιοχής αντίκρισαν ένα γερανό με συνεργεία που τοποθετούσαν φωτεινό χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Για είναι Σεπτέμβριος. Εδώ δεν έχουμε αργήσει. Παιδιά, είστε τρελοί. Είναι 29 Σεπτεμβρίου και δεν έχετε στολίσει το Σύνταγμα ακόμα.
1: Ρε εσύ, Αργύρι, έχουμε ένα Halloween πρώτα να γιορτάσουμε.
0: Ποιο Halloween?
1: Είναι και ντόπια γιορτή το Halloween. Έχουμε να ντυθούμε μασκαράδες πρώτα.
0: Πότε είναι η κολοκύθα?
1: 30 Οκτωβρίου είναι η κολοκύθα.
0: Θα ντυθώ κολοκύθα. Θα κάνω και κολοκύθα, σου είπα.
1: Δεν χρειάζεται να ντυθείς, βγες όπως είσαι.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, καλό που σε πετυχαίνουμε έτσι πρωί-πρωί.
2: Πρωί-πρωί. Άφησα τα παιδιά στην προπόνηση.
0: Τι προπόνηση πρωί-πρωί και αυτά τα έρμα?
2: Άστα. Παίζουν σε αντρικό, σε τοπική ομάδα και έχουν το πρωί προπόνηση και το απόγευμα μερικές μέρες.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα τι θα κάνουμε. Θα παίξουμε όνομα πολύ ζωφτό πράγμα με το ΚΑΠΑ και θα πάρεις μετά τα παιδιά να πάτε να φάτε. Να δώσω χρονόμετρο.
2: Δώσε, δώσε.
0: Φύγαμε, ένα όνομα από ΚΑΠΑ.
2: Κώστας.
1: Ένα χρώμα.
2: Κίτρινο.
0: Αλλιώς ο Ίνος.
2: Κρασί.
1: Ένα ζώο.
2: Πότα.
0: Ναι.
1: Θα πάτε τώρα να φάτε, να πάρουν ενέργεια τα παιδιά, να παίξουν καλύτερα μπάλα.
0: Και να ξεκουραστείτε.
2: Θα πεινάνε και ώρα μετά την προπόνηση, θα γίνει χαμός εκεί.
1: Θέλω να σου μιλήσω για μια κυρία στη Σκωτία, η οποία παίζει Fortnite. Καλώς τη λέω, κυρία, γιατί είναι 78 χρονών.
0: Α, γλυκιά μου, φίλη μου.
1: Και είναι και streamer, θέλω να σου πω. Και σημείωσε και παγκόσμιο ρεκόρ Guinness ως η γυρεότερη γυναίκα streamer του Fortnite, παίζοντας σε έως και 6 ώρες την ημέρα.
0: Ο Χριστός και η Παναγία και αυτή. Μου πεις, έχει πάρει σύνταξη, τι ανάγκη έχει?
1: Θέλω
0: βλάκωση.
1: Να γίνω 70 πόσο χρονών, ναι, και να παίζω όλη μέρα video games. Μπορώ?
0: Εσύ παίζεις από τώρα.
1: Φυσικά δεν παίζω όλη μέρα, όμως ήρθε χθες ο φίλος μου Γρηγόρης, πολύ ωραία παίξαμε.
0: Εγώ παίζω,
1: που παίρνει ο χρόνος.
0: Εγώ παίζω Garden Scapes.
1: Είναι καλύτερο αυτό από το Fortnite, τουλάχιστον το έχει μια ένταση. Εσύ τι κάνεις?
0: Φτιάχνω τους κήπους. Το να γράφει, σου λέει, τις ανησυχίες σου σε ένα χαρτί μπορεί να τις απομακρύνει από το άμεσο πεδίο της προσοχής σου και να σε

0: βοηθήσει να τι οργανώσει πιο εύκολα.
1: Εγώ έχω ένα μεγάλο θέμα με αυτό, να ξέρει, γιατί εγώ μέσα στη μέρα μου σκέφτομαι συνέχεια όλα αυτά που με αγχώνουν στο repeat. Όταν έρχονται αυτέ οι περίεργε σκέψει στο μυαλό μου, ναι, ξεκινάω να σκέφτομαι πόσα ταξίδια έχω κάνει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Πώ είναι το να μετρά προβατάκια.
0: Εσένα δεν λειτουργεί πάντω αυτό. Εγώ το πρωί που σε συναντάω για να έρθουμε εδώ πέρα, είσαι ζόμπι.
1: Είσαι καλύτερα, θε να
0: εγώ είμαι πολύ καλύτερα, γιατί κάθομαι και οργανώνω τη σκέψη μου και τη γράφω σε ένα εξελάκι και έτσι κοιμάμαι πάρα πολύ ελαφριά.
1: Άνοιξε μου τώρα ένα Excel να σε δω πώς το ανοίγεις το Excel.
0: Είσαι ηλίθεια.
1: Μάλιστα.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Ψήρα! Ξεκόλα!
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: 92,9 Kiss.
10: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
10: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
12: Είστε στο 92,9 Kiss, η ώρα είναι 10 και είναι η ώρα που συναντιόμαστε. Ευρυδίκη Βαλαβάνη, Kiss at Work και μόλις ξεκινήσαμε το αγαπημένο μας κομμάτι της ημέρας. 92 λεπτά με 90's νέα επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Γιατί η μουσική εδώ, παιδιά, έχει τον πρώτο λόγο. Πού σας πετυχαίνω, πού είστε, είστε στο γραφείο ή τώρα προσπαθείτε να φτάσετε. Όπου κι αν είστε, λάτε να δώσουμε μαζί ρυθμό σε αυτήν την Τρίτη. Θέλω να κάνετε τα απαραίτητα, να τακτοποιηθείτε, να πάρετε έτσι και μια πρώτη γουλιά από το καφεδάκι σας και αφήστε τη μέρα να ξεκινήσει όπως της αξίζει. Ξεκινάμε με Enrique Iglesias, Bailando, πάντα εδώ συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Καλημέρα!

Στο 92,9 και στα 92 λεπτά έχουν ήδη ξεκινήσει και για όσους είστε ακόμη στο δρόμο, θέλω τουλάχιστον η διαδρομή να έχει έτσι πολύ ωραία και καλή μουσική. Πριν επιστρέψουμε λοιπόν στις 90's στην επιτυχίες, πάμε να δούμε τώρα που χρειάζεται λίγη έτσι παραπάνω υπομονή στους δρόμους της Αθήνας και ποιες διαδρομές κινούνται έτσι λίγο καλύτερα. Θα σας στεναχωρήσω, γιατί παντού χρειάζεται υπομονή. Έξω γίνεται χαμούλης. Ειδικά στην Αττική Οδό, βλέπω από την έξοδο της Φυλής έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις. Μέχρι και 30 λεπτά φτάνουν, παιδιά. Ο Κηφισός δεν απέχει και πολύ από αυτή την εικόνα και την κατάσταση. Έχουμε και εκεί κινησούλα και στα δύο ρεύματα, από Εγάλε έως και Νέα Φιλαδέλφια. Δύσκολη κατάσταση και στην Πετρουράλη, και στην Αλεξάνδρας και στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη και φυσικά στο κέντρο της Αθήνας γύρω από το Σύνταγμα, και εκεί θέλει υπομονή. Σε λίγο έρχεται η Λόλα Γιάνγκ εδώ στον 92,9 Kiss με το Μέση. Πρώτα όμως έρχονται Faithless και Insomnia. 90's. 90's. Now. 92,9 Kiss.

Καλημέρα σε όλους. Είστε στο 92,9 Kiss. Καλημέρα να πω και στην Ισιδώρα μου και στη Ματίνα, στα κορίτσια που έχουμε έτσι μπορώ να πω καθημερινή επαφή και συνομιλία εδώ στο Viber του Kiss. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο 6942-929-929. Κάθε πρωί 10 με 12 στο Kiss at Work παίζουν για 92 λεπτά non-stop όλες οι 90's στην επιτυχίες. Και πάμε να δούμε τι θα κάνει ο καιρός, γιατί αυτή την εβδομάδα η χώρα κάπως θα χωριστεί στα δύο. Μετά την κακοκαιρία που είχαμε το Σαββατοκυριακό, η Τρίτη σήμερα, ας πούμε, έτσι μας δίνει λίγο μια μικρή ανάσα, γιατί έχει βγει και ο ήλιος από το πρωί. Από Τετάρτη όμως, από αύριο, το σκηνικό αλλάζει ξανά και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, στα ανατολικά θα έχουμε έντονες βοριάδες, περισσότερη συννεφιά και βροχές, μια αίσθηση έτσι να νιώσουμε το κανονικό φθινόπωρο. Στα δυτικά, αντίθετα, θα υπάρχουν περισσότερα διαστήματα με ήλιο και πιο αναβεσμένες θερμοκρασίες. Και αν αυτές τις μέρες, παιδιά, μιλάτε με φίλους από άλλες περιοχές και ο ένας λέει πήρα ομπρέλα ενώ ο άλλος πάω για καφέ εδώ να αλλιαστώ λιγάκι, μπορεί να έχουν δίκιο και οι δύο. Γιατί αυτό θα είναι το σκηνικό του καιρού. Εμείς πάντως, ό,τι καιρό και αν κάνει έξω, συνεχίζουμε με μουσική στο 92,9 Kiss. Και τι άλλο συνεχίζεται, εδώ στον Kiss. Παιδιά, έρχεται την Πέμπτη, πρώτη του μήνα, το αγαπημένο σας παιχνίδι. 1000 ευρώ το λεπτό που παίζουμε στο Breakfast Show στις 9:20 κάθε πρωί. Αλλά αύριο, εδώ όλη η παραγωγή του Kiss θα σας δίνουμε τις απαντήσεις για το πρώτο 1000 ευρώ το λεπτό. Δηλώστε συμμετοχή στο site μας στο kiss929.gr και θέλω να είστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι για την Πέμπτη. Εμείς σας ακούμε ήδη Britney Spears Toxic, πάντα στο 92,9 Kiss.

είμαστε στο 92,9 Kiss. Πατάμε play και αφήνουμε τη μουσική να κάνει όλα τα υπόλοιπα. 92 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Όλες οι επιτυχίες 90's του Ναου Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο. Καλή μας ημέρα. Και θέλω να δώσω και τις καλημέρες μου και στο Θάνο, που μου λέει είναι στη δουλειά και του κρατάμε παρέα στο δρόμο με τις μουσικάρες. Ευχαριστούμε πολύ. Και στον Δημήτρη επίσης. Και τώρα θέλω να έτσι μέσα σε αυτά τα 92 λεπτά νόστο μουσικής χωράει, ρε παιδιά, και μια πάρα πολύ ωραία σκέψη. Και ποια είναι αυτή η σκέψη? Λοιπόν, εσείς και το Plus One σας στις πυραμίδες της Γκίζας και η Σακύρα live μπροστά σας, πώς σας φαίνεται? Από σκέψη μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσα από το Kiss World Concerts 2026, γιατί ο Kiss και η Genius Travel δίνουν σε ένα τυχερό ακροατή και το Plus One του ένα πενθήμερο ταξίδι με αεροπορικά διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και εισιτήρια για τη μεγάλη συναυλία της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Βάλτε το στο πρόγραμμά σας, μην κανονίσετε κάτι. Και τώρα θέλω να μπείτε στο site μας kiss929.gr να δηλώσετε συμμετοχή και να διαλέξετε από τώρα με ποιον θα πάτε, ποιον θα πάρετε μαζί σας. Η κλήρωση, να σας πω πώς θα γίνει, στο Breakfast Show, οπότε θέλω να δηλώσετε συμμετοχή αμέσως. 90s to now. Your radio connection.

0: is Kiss.
1: Φιλίκη Σπέτς, μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss. When you're tired, when you're

House, Love Tonight. Είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss μαζί με όλες τις αγαπημένες 90's to Now επιτυχίες. Και τώρα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Με πόσους ανθρώπους έχετε ήδη μιλήσει από το πρωί σήμερα? Συναδέλφους, φίλους, οικογένεια, και σε πόσους από αυτούς είπατε πραγματικά πώς είστε και τι κάνετε? Το σκέφτομαι τώρα αυτό διαβάζοντας μια έρευνα της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Περίπου οι μισοί ενήλικες, ακούστε, που ρωτήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, περιέγραψαν κάποια αίσθηση αποσύνδεσης από τους άλλους ανθρώπους, και αυτό είναι πάρα πολύ παράξενο. Μπορεί μέσα σε μια μέρα να έχουμε ανταλλάξει δεκάδες μηνύματα, να έχουμε κάνει συσκέψεις, να έχουμε απαντήσει σε τηλέφωνα, αλλά να μην έχουμε βρει ούτε 5-10 λεπτά για μια κουβέντα που μας κάνει να νιώσουμε έτσι κοντά με τον άλλον. Είναι τρελό αν το σκεφτείς πώς έχει γίνει έτσι η καθημερινότητά μας. Οπότε σκεφτείτε εκείνο το πρόσωπο που όλο λέτε «αχ, να απαντήσω το μήνυμα» ή «αχ, πρέπει να τον πάρω ένα τηλέφωνο» και τελικά όλο το αναβάλλετε. Πάρτε τηλέφωνο έστω για λίγο και αν σας ρωτήσει «τι έγινε καλέ, τι συνέβη», πείτε του απλώς «ήθελα να δω τι κάνεις». Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία πράγματα που μπορεί να ακούσει κανείς μέσα στη μέρα του. Συνεχίζουμε στο 92,9 Kiss με Share και Believe.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 92,9 Kiss.
2: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
4: Whenever, wherever.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
5: 92,9 Kiss και αν μόλις συντονιστήκατε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευρυδίκη Βαλαβάνη και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του Kiss at Work. Για κάποιους η δουλειά έχει ήδη πάρει φόρα, για άλλους τώρα αρχίζει το πραγματικό τρέξιμο. Όπου και αν σας βρίσκει αυτή η ώρα, έχουμε την κατάλληλη μουσική για να πάει λίγο πιο ευχάριστα το όλο θέμα. Και το πιο σημαντικό, παιδιά, να κυλήσει ομαλά η μέρα μας. Πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

Never Be The Same Again, Melanie C, Kiss At Work εδώ στο 92,9 Kiss. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας, 90's to Now επιτυχίες. Και ο πολύ αγαπημένος μου εμένα, Teddy Swims, έχει καινούριο τραγούδι και ετοιμάζει και νέο άλμπουμ, παιδιά. Το Ugly έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιανουαρίου, ενώ το πρώτο single Perfect Man μιλά για εκείνη την πίεση που βάζουμε καμιά φορά, ξέρετε, στον εαυτό μας, να τα κάνουμε όλα τέλεια. Ο ίδιος συνδέει το τραγούδι με την αυτοσυγχώρεση και αν το σκεφτείτε έτσι και λίγο καλύτερα, ποιος δεν χρειάζεται που και που να ακούσει ένα χαλάρωσε ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να είσαι πάντα τέλειος και να τα κάνεις όλα σωστά, νομίζω πολύ. Πάμε εμείς να ακούσουμε αγαπημένο ντουέτο ερωτικό, Bruno Mars, Lady Gaga, Die With A Smile, πάντα στο 92,9 Kiss.

90s to now. Your radio connection. 92,9 Kiss. 90s to now. 92,9 Kiss. Kiss.

0: Άξεν, that's my name, είστε πάντα στο 92,9 Kiss. Και τώρα θέλω να σας βάλω, παιδιά, σε αγωνιστική διάθεση. Πόσα πράγματα μπορείτε να σκεφτείτε και να απαντήσετε μέσα σε ένα λεπτό. Την 5η, λοιπόν, 1η Οκτωβρίου, επιστρέφει το αγαπημένο σας 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Ένας ακροατής, 10 ερωτήσεις από διαφορετικά θέματα, 60 δευτερόλεπτα, και αν τις απαντήσετε όλες σωστά, κερδίζετε 1000 ευρώ ζεστά. Την Τετάρτη, λοιπόν, αύριο συντονιζόμαστε όλοι εδώ, εσείς δηλαδή, για τις απαντήσεις που θα σας δώσουμε όλη η παραγωγή του Kiss. Θέλω όμως να μπείτε στο site μας kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Έτσι θα βγείτε να παίξετε. Εγώ πάντως, να σας πω την αλήθεια μου, με χρονόμετρο αγχώνομαι ακόμη και όταν διαλέγω τι θα φάω. Αλλά εσείς έχετε αποδείξει ότι μπορείτε να τα καταφέρετε, γιατί έχουμε δώσει πολλά 1000 ευρώ. Λοιπόν, σας θέλω έτοιμους για την 5η, και αύριο λέω ξανά ότι συντονιζόμαστε, γιατί θα σας δώσουμε όλες τις απαντήσεις στο πιάτο. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε ξανά εδώ στο 92,9 Kiss με Bryan Adams, με Loreen, με Santana και περισσότερες 90s του Now. Επιτυχίες φυσικά στο 92,9 Kiss.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά, στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
5: Έκθεση.
4: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
5: Age of Content.
4: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
5: Oracle.
4: Ρόμπερτ Άικ.
5: Ιδίποδας.
4: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
5: Συζήτηση.
4: Ρωμαίο Καστελούτσι.
5: Φάουστ.
4: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
5: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
4: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
5: Λάμπλες.
4: Νίκος Καραθάνος.
5: Έπος.
4: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
10: Euphoria!
9: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
11: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: 92,9 Kiss.

90's του Now στο 92,9 Kiss και πάμε για λίγο εκεί όπου μια παράσταση μπορεί να σε κάνει να γελάσεις, να συγκινηθείς ή ακόμα να βγεις με περισσότερες ερωτήσεις από όσες είχες όταν μπήκες. Η στέγη του Ιδρύματος Σονάση μας προσκαλεί στη νέα τη σεζόν με μια φράση που ίσως έχετε δει και στο μετρό, ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη, και φέτος έχει πάρα πολλά να ανακαλύψουμε. Θέατρο, χορό, μουσική, συζητήσεις, ταινίες, εκθέσεις και φεστιβάλ, νέες παραγωγές και διεθνείς συνεργασίες, γνωστά έργα μέσα από καινούρια μάτια, αλλά και δράσεις που βγαίνουν έξω από τη στέγη και φτάνουν στον ψηφιακό κόσμο. Ανάμεσα λοιπόν στα ονόματα της σεζόν είναι ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ο Νίκος Καραθάνος και η Τζίλιαν Άντερσον. Αν λοιπόν έτσι αναζητάτε την επόμενη έξοδό σας που θα σας μείνει και δεν θα την ξεχάσετε, μπείτε στο nasis.org, ανακαλύψτε το πρόγραμμα και κλείστε έτσι την θέση σας. Εμείς συνεχίζουμε τώρα με Σλιμάν και Mon Amour, pandas.org, ανακαλύψτε το πρόγραμμα και κλείστε έτσι την θέση σας. Εμείς

0: με Linkin Park in the end, κάπου εδώ στον αέρα του Kiss at Work, στο 92,9 Kiss. Φτάσαμε στο τέλος της παρέας μας, της σημερινής μας παρέας. Ελπίζω η μουσική να σας έκανε έτσι λίγο καλύτερη αυτή την ημέρα, την Τρίτη. Είτε είχατε μια εύκολη μέρα, είτε είναι από εκείνες τις ημέρες, παιδιά, που θέλουν μια βαθιά ανάσα και έναν δεύτερο και τρίτο καφέ, μη σας πω. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί, αμέσως μετά το breakfast show. Έρχεται τώρα η Μαρία Γεωργάκηνα για να σας κρατήσει τροφιά έως τις 2. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Δεν είναι 100. Ούτε 200. Δεν είναι 300. Είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show στις 9:20 το πρωί στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα! Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν!
1: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στον 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
10: Γεια σας!
9: Ποιος είναι ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
8: Κυρία Μαρία, μπράβο.
9: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
8: Σοβαρά?
9: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
13: Γιατί βρε αγόρι μου?
12: Φοβάμαι.
13: Τι φοβάσαι?
12: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
13: Είπαμε, θα προλάβουμε.
12: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
13: Ναι.
12: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
12: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
13: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
15: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας.
10: από τη Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
16: Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Εδώ είμαστε, 3η 29 Σεπτεμβρίου. Φυσικά είστε σωστά συντονισμένοι στο 92,9 εκεί. Σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now έχει ξεκινήσει πολύ όμορφα ημέρα. Μία ήλιο, μία συννεφιά. Τέλος πάντων, καλά είναι τα πράγματα. Καλύτερα φυσικά μέσα στο στούντιο, γιατί εδώ εκπέμπουμε ζωντανά η Μαρία Γιώργα και να μέχρι τις 2 με αγαπημένα σας τραγούδια.

Blue featuring Elton John στον 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Και δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ότι φέτος γιορτάζουμε 150 χρόνια από την εφεύρεση του τηλεφώνου, παιδιά. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ λοιπόν το γιορτάζει με ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Μικροί και μεγάλοι θα ταξιδέψουν στην ιστορία της επικοινωνίας με τον πιο εφάνταστο τρόπο. Οικαστικά εργαστήρια, κουκλοθέατρο, έχει πολύ ωραία εργαστήρια STEM και ξεναγήσεις. Είναι μόνο μερικές από τις δωρεάν δράσεις που έχει ετοιμάσει, παιδιά, το μουσείο για 16η συνεχόμενη χρονιά και μας περιμένουν όλους τις Κυριακές στην Οδό Πρωτέου στη Νέα Κηφισιά. Οπότε μπαίνετε στο otegroupmuseum.gr για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε πρόγραμμα και φυσικά να προγραμματίσετε την επόμενη επίσκεψή σας στο μουσείο. Teddy Swims για τη συνέχεια στο 92,9 Kiss.

0: Love Me Like You Do. Στο 92,9 εκεί. Θυμηθείτε και σήμερα 3η 29 Σεπτεμβρίου. Ακούτε 92,9 εκεί. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία εδώ στο Μαρούσι. Και με τον καιρό να μας τα χαλάει από αύριο, από ό,τι διαβάζω. Πάντως σήμερα το πρωί κάποιοι χρειάστηκαν φούτερ, χοντρό φουτεράκι, γιατί η θερμοκρασία έπεσε σε μονοψήφια επίπεδα σε πολλές περιοχές της χώρας. Μάλιστα, 138 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασίες κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου. Και κρατήστε τώρα το χαμηλότερο νούμερο στη Μηλιά Μετσόβου. Το θερμόμετρο έδειξε μόλις έναν βαθμό. Εντάξει, δεν λέμε ότι μπήκε ο χειμώνας, αλλά το πρωινό σίγουρα είχε μια έτσι ξεκάθαρη φθινοπορεινή διάθεση. Θα κάνουμε break και επανερχόμαστε με Enrique Iglesias στο 92,9 εκείς.
1: Δεν είναι 100, ούτε 200, δεν είναι 300, είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στο 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα! Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss, όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: 92,9 Kiss. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

στο 92,9 και σε όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Τώρα σας έχω μία λίστα, παιδιά, που μπορεί να σας κάνει να περάσετε πολύ ωραία τις διακοπές. Και είναι μία πόλη που περνάμε πάρα πολύ ωραία και ζούμε σε αυτήν. Και είναι η Αθήνα, ναι, που μπορεί στην καθημερινότητά μας να μας ταλαιπωρεί λιγάκι, αλλά φαίνεται ότι στις διακοπές τα καταφέρνει μια χαρά. Έχω λοιπόν τη λίστα με τις πιο χαρούμενες πόλεις στον κόσμο για ταξίδια. Πρώτη είναι η Λισαβόνα, που δεν έχω πάει, να το βάλουμε στη λίστα λοιπόν. Πρώτη Λισαβόνα, δεύτερο το Ελσίνκι, λίγο μακριά μας πέφτει, τρίτο το Ορλάντο και τέταρτη η Αθήνα μας. Και τι μετράει σε αυτή τη λίστα δεν είναι μόνο τα αξιοθέατα και το πόσο όμορφη είναι μια πόλη. Μετράνε τον ήλιο, το περπάτημα, τη φύση, την υγιεινή διατροφή, τον ύπνο. Γενικότερα όλα αυτά που κάνουν έναν άνθρωπο να αισθάνεται καλά στις διακοπές του. Και η Αθήνα, από ό,τι φαίνεται, έχει αρκετά από αυτά. Οπότε μην γκρινιάζουμε, παιδιά, όλο το χρόνο για την Αθήνα μας. Μια χαρά είμαστε. Έρος Ντροματζώτη για τη συνέχεια.

Training season για την Dua Lipa στο 92,9 Kiss, η οποία βρέθηκε στο γάμο του ξαδέρφου της στο Κόσοβο και κάποια στιγμή χορέψε παραδοσιακό χορό μαζί με τον πατέρα της. Και εδώ είναι το ωραίο, παιδιά, και οι δύο είχαν από ένα ποτήρι πάνω στο κεφάλι τους όσο χόρευαν. Η Dua Lipa λοιπόν μοιράστηκε στιγμιότυπα από το γάμο και μας έδειξε έτσι μια τελείως διαφορετική, πιο οικογενειακή πλευρά της. Θα απολαύσουμε τώρα Backstreet Boys στο 92,9 Kiss.

0: Delirium και Silence στο 92,9 και τώρα κάνουμε ωραία σχέδια για το Σαββατοκύριακο, γιατί όχι, επειδή είναι Τρίτη δηλαδή. Αν ψάχνετε λοιπόν τρόπο να περάσετε με την οικογένειά σας δημιουργικά τις Κυριακές, θέλω να σας πω ότι στην παρέα μου έχω και σήμερα το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Ομίλωτε, που μας προσκαλεί όλους σε ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις. Θα φτιάξετε λοιπόν το δικό σας τηλεγράφημα από πυλό, θα εκπαιδεύσετε ρομπότ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θα δημιουργήσετε πρωτότυπα τηλέφωνα από ανακυκλώσιμα υλικά, και αυτές είναι μόνο μερικές από τις εκπλήξεις που σας περιμένουν, καθώς το Μουσείο, παιδιά, μεταμορφώνεται τις Κυριακές σε έναν κόσμο δημιουργικότητας και μάθησης και για τους μικρούς και για τους μεγάλους. Οπότε κλείνουμε όλη θέση τώρα και δωρεάν μάλιστα στο otegroupmuseum.gr. Πάμε για break, να πιούμε μια γουλιά νεράκι και επανερχόμαστε με Pink.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλίναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλίναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
10: 92,9 Kiss.
11: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
12: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
13: Whenever, wherever.
11: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Και οι εκπλήξεις δεν έχουν τέλος. Στον 92,9 Kiss να θυμίσω ότι το αγαπημένο παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό επιστρέφει την 5η-1η Οκτωβρίου στις 8:40 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέπρε. Οπότε να ξέρετε, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο, όλοι εμείς η παραγωγή του 92,9 Kiss από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα σας αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις και στις 10 ερωτήσεις όπως θα κάνουμε κάθε μέρα.

Madonna και Frozen στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Πάμε λίγο ένα σινεμαδάκι τώρα, γιατί εμάς τον παιδιά επιστρέφει σε ένα είδος που αγαπήσαμε πολύ να τη βλέπουμε, τη ρομαντική κομεντή. Η νέα της ταινία λοιπόν λέγεται The Catch και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Τη σκηνοθετεί ο σύζυγός της Dave McCary. Η ιστορία έχει να κάνει με μια φανατική φύλαθλο του baseball, η οποία κάνει ένα λάθος που προκαλεί μεγάλη αναστάτωση και ξαφνικά βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, οπότε περιμένουμε πώς και πώς να δούμε την Emma Stone ξανά σε έναν πιο ανάλαφρο ρόλο. Jennifer Lopez για τη συνέχεια.

0: Just Kiss.
1: Παίζατε μουσικάρες.
2: Σας ακούω συνέχεια από το πρωί στο βράδυ.
3: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Calling στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες να είναι του Now. Πάμε για ένα γρήγορο quiz, παιδιά. Πώς μπορεί ένας φάκελος να φτιαχτεί από πυλό? Ποιοι είναι οι κρυφοί ήρωες πίσω από τις τηλεπικοινωνίες και πώς εκπαιδεύεις ένα ρομπότ να ξεχωρίζει διαφορετικά μεταξύ τους υλικά? Αν κάποια ερώτηση σας δυσκόλεψε, έτσι μην ανησυχείτε, η απάντηση σας περιμένει στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ. Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, οικαστικά εργαστήρια, κουκλοθέατρο, εργαστήρια STEM και ξεναγήσεις σας περιμένουν τις Κυριακές στο Μουσείο και το καλύτερο, η συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα είναι εντελώς δωρεάν. Οπότε μπορείτε να κλείσετε θέση στο otegroupmuseum.gr. Πάμε για break και επανερχόμαστε με Benson Boone στο 92,9 Kiss.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: 92,9.

Καλό μεσημέρι σε όλα τα Super Girls αλλά και τα Super Boys που μας ακούτε εκεί έξω. Στο 92,9 Kiss φυσικά είστε συντονισμένοι και πάντα παρέα με την Genius Travel σας κάνουμε έτσι ωραίες εκκλήσεις. Σας στέλνουμε στην Αίγυπτο να δείτε live τη Σακύρα. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία τη Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Για να ζήσετε, παιδιά, την εμπειρία. Μπορείτε πολύ απλά να μπείτε στο kiss929.gr και να δηλώσετε συμμετοχή, πάντα παρέα με την Genius Travel που σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες. Μπορείτε να ζήσετε το Μαρόκο με τον δικό σας ρυθμό, χωρίς πίεση και χωρίς έτσι απαιτητικά φορτικά προγράμματα. Μπορείτε να πάτε στην Αίγυπτο, τις γιορτές, να κάνετε το ρεβεγιό σας εκεί, σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο. Travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα και φυσικά να ευχαριστηθείτε όλες αυτές τις καταπληκτικές εμπειρίες, πάντα παρέα με τον 92,9 Kiss.

Έτσι ωραία και smooth, ακούμε όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Έτσι ωραία και smooth, μεσημέριασε και πεινάσαμε. Οπότε πάμε τώρα να δούμε πώς φτιάχνουμε μια ωραία, έτσι, μπριζολάρα. Πότε βάζουμε το αλάτι, πριν μπει στο τηγάνι ή αφού ψηθεί. Λοιπόν, παιδιά, οι σεφ εξηγούν ότι το timing έχει πάρα πολύ σημασία. Αν την αλατίσετε λίγο πριν το ψήσιμο, το αλάτι τραβάει υγρασία στην επιφάνεια και μπορεί να δυσκολέψει το καλό ρόδισμα. Υπάρχει όμως και η άλλη τεχνική. Αλάτι αρκετές ώρες πριν, ώστε να προλάβει να δράσει και η επιφάνεια να στεγνώσει ξανά. Με λίγα λόγια, παιδιά, ούτε βιαστικά, αλλά ούτε και όποτε μας κατέβει. Manskin και Beggin αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Λίγο πριν να σας αποχαιρετήσω εδώ στο 92,9 Kiss, να σας θυμίσω ότι οι Κυριακές στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ομίλω ότι είναι φανταστικές. Εκεί θα φτιάξετε το δικό σας τηλεγράφημα από πυλό, θα εκπαιδεύσετε ρομπότ με τη βοήθεια της τέχνητης νοημοσύνης, θα δημιουργήσετε πρωτότυπα τηλέφωνα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις εκπλήξεις που σας περιμένουν, καθώς το Μουσείο μεταμορφώνεται τις Κυριακές σε ένα κόσμο δημιουργικότητας και μάθησης για μικρούς και μεγάλους. Να τώρα το έλεγα και στο Γιώργο Λάζαρο που έρχεται για τη συνέχεια μέχρι τις 5 να πάει με το παιδί του την Κυριακή. Κλείστε λοιπόν και εσείς θέση δωρεάν στο otegroupmuseum.gr. Έτσι να είναι και πολύ πολύ ωραία family friendly Σαββατοκύριακα. Να είστε καλά, να περνάτε πολύ όμορφα αύριο στην καρδιά της εβδομάδας στις 12 ακριβώς τα ξαναλέμε. Από τη Μαρία Γιωργάκη, ένα πολλά φιλιά.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 92,9 Kiss.
12: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
13: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
12: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
14: Έφτασε η εποχή που λέμε χωρίς ενοχές πια καλό χειμώνα. Γεια σας, με παρέα των 92,9 Kiss. Ακούμε πάντα επιτυχίες 90s to now. Έρχεται η Νέλη Φουρτάντο, έρχεται και ο Χιούγκελ. Αργότερα θα μιλήσουμε για διατροφή, για μουσική και για lifestyle. Την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Μείνετε μαζί μας στον 92,9

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο 92,9 και στην Πέμπτη θα αρχίσετε πάλι να παίζετε 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Αυτό σημαίνει ότι από αύριο θα αρχίσουμε να αποκαλύπτουμε στον αέρα τις απαντήσεις από τις υπόλοιπες εκπομπές. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή και μάθετε περισσότερα στο site μας kiss929.gr. Συνεχίζουμε με τη Σία που εκτός από τις δικές της επιτυχίες έχει γράψει επιτυχίες για πολλούς άλλους στάρ. Σε λίγο έρχεται και ο David Guetta μαζί με τον Terry Swims εδώ στον 92,9.

0: Και η Σακύρα στην παρέα μας εδώ στο 92,9 Kiss και σε συνεργασία με την Genius Travel θα στείλουμε ένα τυχερό ζευγάρι στην Αίγυπτο για τη συναυλία της. Ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά, ξενοδοχείο 5 αστέρων, ξενάγηση στην πόλη και εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα, όλα αυτά στις 28 Νοεμβρίου. Γι' αυτό μπες στο kiss929.gr και δήλωσε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Η Genius Travel ξέρει ότι σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, σχεδιάζει εμπειρίες, μπορείς να ζήσεις το Μαρόκο με τον δικό σου ρυθμό χωρίς πίεση ή την Αίγυπτο με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Γι' αυτό μπες στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Imagine Dragons, θα ακούσουμε και τη Maggie Riley. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Δεν είναι 100.
2: Ούτε 200.
1: Δεν είναι 300.
2: Είναι 1000.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9:20 το πρωί. Στο 92,9 Kiss.
4: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
5: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
6: Έκθεση.
5: Λαόρτ. Μπαλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
6: Age of Content.
5: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
6: Όρακλ.
5: Ρόμπερτ Άικ.
6: Ιδίποδας.
5: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
6: Συζήτηση.
5: Ρωμαίο Καστελούτσι.
6: Φάουστ.
5: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
6: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
5: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
6: Λάγκλες.
5: Νίκος Καραθάνος.
6: Έπος.
5: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
7: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
13: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: 92,9.

Say you'll remember, τρίτη εδώ στο 92,9. Εκεί μαζί μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου και κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιούμε μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο. Μπείτε στο horizon.gr να μάθετε περισσότερα. Στο διάστημα μαθαίνοντας στη Google τα νέα κέντρα δεδομένων της μετά τις αντιδράσεις για τα data center παγκοσμίως. Οπότε, αν πάνε όλα καλά, τα επόμενα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα μας έρχεται από το διάστημα. Τώρα θα ακούσουμε τη Μαράια, σε λίγο έρχονται και οι Star εδώ στο 92,9.

0: Είμαστε ο Σιντώνης Μέρης στον 92,9 και στη λίστα με τις πιο χαρούμενες πόλεις στον κόσμο. Κυκλοφόρησε το γνωστό Time Out και πρώτη είναι η Λισαβόνα. Παίρνουμε ιδέες για διακοπές τώρα. Δεύτερο είναι το Ελσίνκι, ενώ τέταρτη στη λίστα είναι η Αθήνα, που γράφουν ότι είναι η πιο εύκολη πόλη για περπάτημα από όλη τη λίστα. Επίσης έχουμε, λέει, πολύ καλά εστιατόρια για υγιεινές επιλογές και βέβαια υπέροχο κλίμα. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά, να θυμόμαστε να την απολαμβάνουμε την Αθήνα μας, γιατί μερικές φορές το ξεχνάμε. Radio Shopping θα κάνουμε τώρα στα γρήγορα. Σε λίγο θα ακούσουμε John Newman, θα ακούσουμε και Neck. Μείνετε μαζί μας στον 92,9.
1: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
9: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Από ό,τι φαίνεται θα την γλιτώσουμε σήμερα τη βροχή. Θα τα πούμε αναλυτικά για τον καιρό σε λίγα λεπτά εδώ στον 92,9 Kiss. Τώρα θα ακούσουμε John Newman, θα ακούσουμε Neck και Metro Booming. Σε 24 λεπτά θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan, όπως κάθε μέρα. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

Θυμηθείτε και σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ακούμε 92,9 Kiss. Μάλλον θα βρέξει αύριο το μεσημέρι, αλλά την Παρασκευή ο ουρανός θα είναι καθαρός. Οι προβλέψεις δείχνουν βροχή πάλι για το Σάββατο. Τώρα θα ακούσουμε τον Τιτζιάνο Φέρο και αμέσως μετά τους Faithless μαζί με την Bebe Rexha στο remake του Insomnia που η Rexha είχε ακούσει ως παιδί από τον θείο της που ήταν DJ. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Hansa Κουδούρο στο 92,9 Kiss και τώρα πρέπει να μιλήσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Ξεκλειδώστε τα κινητά, ήρθε η ώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με μια high protein pizza, μια protein salad και ένα tropical bites. Στείλτε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Θα το πω ξανά στο Viber, όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας σε μήνυμα αποστολή στο 6942-929-929. Το δώρο θα κερδίσει σήμερα 8ος ή 8η που θα στείλει. Γίνονται δεκτές συμμετοχές μόνο από κατοίκους Αττικής. Συνεχίζουμε με Hooverphonic και Joan, έρχονται σε πολύ λίγο στο 92,9 Kiss.
1: Δεν είναι 100, ούτε 200, δεν είναι 300, είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show στις 9 παρα 20 το πρωί στο 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
4: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: 92,9.

Και σήμερα Τρίτη ακούμε 92,9 Kiss. Και αν πληρώνεις πολλά πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξε το με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου και μεταφέρει αυτόματα στον επόμενο μήνα τα gigabyte που δεν κατανάλωσες. Γι' αυτό κάλεσε το 13803 ή μπες στο horizon.gr για να μάθεις περισσότερα. Την Πέμπτη θυμίζω επιστρέφουν τα 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Εσείς δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr για να παίξετε και να ακούτε προσεκτικά. Από αύριο θα αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις. Συνεχίζουμε με Imani και Cyril. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Just Kiss.
1: Φιλική θέση, μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection, 92,9 Kiss.
3: I could stay awake just to hear you.
0: Your Radio Connection, 92,9 Kiss.
3: I could stay

0: Και η Lady Gaga στο 92,9. Κι και σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε η Βέση. Θα παίξετε αύριο πάλι την ίδια ώρα. Και αν θέλεις ένα γλυκό για την ημέρα σου μετά το φαγητό, πρέπει να ξέρεις ότι η Pizza Fan συνεχίζει να παρουσιάζει εντυπωσιακές γλυκές προτάσεις όπως τα Cheesecake Tropical Crunch Bites. Ένας μοναδικός συνδυασμός υφών και γεύσεων με τραγανή ζύμη κράτς, βελούδινη κρέμα cheesecake, εξωτικό ανανά, μπισκότο Lotus Biscoff, αλλά και επιλογή με πλούσια μερέντα που ανεβαίνει πίστα σε μερίδες 4 ή και 8 τεμαχίων για να τα απολαμβάνεις μόνος ή με παρέα cheesecakes. Cheesecake λοιπόν, Tropical Crunch Bites, η απόλυτη γλυκιά λιχουδιά από την Pizza Fan. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Green Day, θα ακούσουμε και Rihanna. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
2: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
1: Kiss Drive Time.
2: Με την Ελένη.
1: Και τον Αλέξανδρο.
2: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
1: Στον 92,9 Kiss.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
7: Καλώστη!
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
11: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
12: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
13: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: 92,9 Kiss.
15: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
16: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever, wherever.
15: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Βλέπω κίνηση τώρα στον Κηφισό, στο κέντρο, στην Ποσειδόνος, στην κάθοδο της Αλήμου Καταχάκη, στη Μεσογείον και στην Κηφισίας. Το ρολόι των 92,9 Kiss δείχνει 4 ακριβώς και οι επιτυχίες 90's Now συνεχίζονται με Green Day, με Ριάννα και Ρούσα Ματζότη. Έχουμε συμβουλές διατροφής αυτή την ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας

Ουνεύτρα! 29 Σεπτεμβρίου στο 92,9 Kiss και η K-pop φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει. Δεν είναι μια περαστική μόδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβάζω, ετοιμάζονται οι δύο πρώτοι χώροι αφιερωμένοι στους K-pop Demon Hunters. Με χορό, με μάχες, ηθοποιούς και άλλα σχετικά με τους χαρακτήρες. Εμείς θα τους ακούσουμε με το Golden, το τραγούδι που κέρδισε το βραβείο Oscar τον Μάρτιο, αμέσως μετά την Jennifer Lopez που ακούμε τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Βίβα λα βίδα στο 92,9. Εκεί τι είναι αυτό που πρέπει να τρώμε που είναι καλό για την καρδιά, για το έντερο, για το δέρμα και για τον εγκέφαλο? Είναι τα αμύγδαλα, είτε ομά είτε ψημένα. Και μαθαίνω ότι μία μικρή χούφτα την ημέρα είναι αρκετή, λέει, για να μας κάνει καλό. Οπότε αν σας πουν στάσου αμύγδαλα, σταθείτε, μην φύγετε. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Terry Swims, θα ακούσουμε και την Pink. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 και
1: Senior Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Senior Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
4: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: 92,9.

20 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss και το λατρεμένο παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό επιστρέφει την 5η στο Breakfast Show. Έχει ήδη μοιράσει 15.000 ευρώ και θα κερδίσεις αν απαντήσεις σωστά σε 10 ερωτήσεις. Γι' αυτό δήλωσε συμμετοχή για να παίξεις στο site μας kiss929.gr. Από αύριο όλες οι εκπομπές θα δίνουμε κάθε μέρα τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Άρα ακούς, σημειώνεις, κερδίζεις. Συνεχίζουμε με Dua Lipa και Evanescence. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Savage Love, τι κάνουμε εμείς κάθε απόγευμα. Ακούμε βεβαίως το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο εδώ στον 92,9 Kiss. Και σήμερα θα παίξετε μαζί τους όνομα φυτό, ζώο, πράγμα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 2. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια!
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Γιατί βρε αγόρι μου?
7: Φοβάμαι.
8: Τι φοβάσαι?
7: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
8: Είπαμε, θα προλάβουμε.
7: Και το έξυπνο ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
8: Ναι.
7: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
7: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
8: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
10: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
10: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
12: Καλησπέρα, καλό απόγευμα, όλα τα καλά. Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Είμαστε φυσικά στο 92,9 Kiss και το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε.
13: Καλησπέρα, Ελένη.
12: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Για τις επόμενες 2 ώρες, λοιπόν, εδώ θα παίξουμε μουσικάρες. Θα μάθουμε γιατί συλλέγουμε μαγνητάκια από τα ταξίδια μας.
13: Επίσης, για ποιο λόγο πέφτουν βροχή τα πρόστιμα στην Αττική Οδό.
12: Και φυσικά, έρχεται και ένα όνομα φυτό ζώο, πράγμα.

0: Dua Lipa Training Season. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που ακούω την Dua Lipa αυτές τις μέρες, ναι, την κάνω εικόνα που χόρευε σε ένα γάμο.
1: Σε ένα γάμο στην Αλβανία.
0: Στην πατρίδα της.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με ένα ποτήρι στο κεφάλι.
1: Ναι, ποτήρι κρασί στο κεφάλι. Ναι,
0: εντάξει.
1: Μου θύμισε ελληνικά έθιμα αυτό.
0: Ναι.
1: Για να είμαι ειλικρινής. Γιατί
0: εμένα,
1: και στην Ελλάδα, σε κάποιες πόλεις, σε κάποιες περιοχές γενικότερα, συνηθίζεται κάτι τέτοιο.
0: Ναι, πάντως το πήγαινε πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο της.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Στους 22 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, βροχούλες βλέπουμε για αύριο και σήμερα, νομίζω και τώρα, κάπου ρίχνει κάτι σταγόνες.
1: Ναι.
0: Ναι, κάτι γίνεται.
1: Okay.
0: Να πούμε επίσης ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λεωφόρου Κηφισού και θα έχουμε μέχρι την 1η του Οκτώβρη, οι οποίες θα εφαρμόζονται 11 το βράδυ με 5 το πρωί τη επομένη, έτσι. Και θα αφορούν διαφορετικά τμήματα τη λεωφόρου ανάλογα με την ημέρα.
1: Εντάξει.
0: Επίσης, έχουν βγει έξω στην Αττική Οδό, έχουν στήσει μπλόκα η τροχέα για τη Λέα.
1: Ναι, παιδιά.
0: Γιατί προφανώς τη χρησιμοποιούν πολύ χωρίς να πρέπει.
1: Όταν έχει πολύ κίνηση η Αττική Οδός και η Εθνική Οδός, γενικότερα, τσακ, μπαίνουν στη Λέα.
0: Ναι. Ναι. Το πρόστιμο είναι 150 ευρώ. Αλλά εγώ δεν θα σταθώ στο πρόστιμο των 150 ευρώ. Θα σταθώ στο άλλο που είναι χειρότερο. Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 40 ημέρες.
1: Αυτό είναι που πονάει πολύ.
0: Οπότε, αν χρησιμοποιείτε την Αττική Οδό, μην πάτε προς τη Λέα. Κανονικά δεν πρέπει.
1: Απαγορεύεται.
0: Ούτε να το σκεφτείτε.
1: Ναι.
0: Αν έχει, ας πούμε, μποτιλιάρισμα και θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε.
1: Τίποτα. Θα μείνετε και στην ουρά. Στην ουρά, από πίσω.
0: Καλύτερα να μείνω στην ουρά παρά να χάσω το δίπλωμα για 40 μέρες.
1: Συζητάς τώρα.
0: Όχι.
1: Τι θέλεις, να σου πω και την κίνηση.
0: Δεν βλέπεις, σου βάλα το χαλί.
1: Ωραία.
0: Σου στρώσα.
1: Έστρωσε χαλιά. Λοιπόν, ωραία. Εφόσον μιλήσαμε για την Αττική Οδό, να σου πω λοιπόν ότι στο ρεύμα προς μεταμόρφωση, προς αεροδρόμιο, κολλάει από τη μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι. Στο κέντρο, πολλά προβλήματα στην Πειραιώς πριν την Ομόνια, τη Σταδίου, τη Βασιλή Σοφία, στην Αρδιτού, τη Συγκρού προς το κέντρο, στο ύψος του Νέου Κόσμου και την Αλεξάνδρας, η Ποσειδώνο στο Καλαμάκι κολλάει, η Κηφισία στο Ψυχικό και στα Σίδερα Χαλανδρίου και στα δύο ρεύματα, η Μεσογείων στο Παπάγου και ο Κηφισός προς τον Πειραιά, από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέρφεια, ενώ προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Αγίους Αναργύρους.
0: Άσχετα. Επειδή είπα ότι σου στρώσα το χαλί, εσείς πότε θα στρώσετε χαλιά?
1: Του Αγίου Δημητρίου.
0: Όντως.
1: Όχι. Δεν ξέρω, ανάλογα πώς θα πάει ο καιρός.
0: Ανάλογα.
1: Γιατί εσύ πότε θα στρώσεις?
0: Το σκεφτόμουν και εγώ, επειδή βλέπω τον καιρό της λίγο περίεργο. Θέλω να χουγουλιάσω, ρε παιδί μου, αλλά δεν θέλω να τα στρώσω και από τώρα να τα πατήσω και να γίνουν χάλια.
1: Το βλέπω.
0: Αν και δεν πατάμε με παπούτσια το μέσα στο σπίτι. Τα βγάζουν όλοι όσοι έρχονται. Τουλάχιστον το δικό μου σπίτι.
1: Στρώσεις Σαββατοκύριακο.
0: Δεν τα έχω, είναι στο καθαριστήριο χαλιών.
1: Δόξα τω Θεώ, ευτυχώς, γιατί τα είχε στρώσει.

0: Benson Boone, Beautiful Things. Στο 92,9 Kiss. Και έχουμε πολύ καλά νέα, γιατί το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι ο νικητής του Ευρωπαϊκού Βραβείου Μουσείων 2026.
1: Μπράβο, τα θερμά μας συγχαρητήρια που πήραμε το βραβείο.
0: Πολύ σημαντική αυτή η διάκριση.
1: Φυσικά.
0: Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, μιας και πιάσαμε τα μουσεία, να πιάσουμε τώρα και τα μαθήματα.
1: Ναι.
0: Γιατί έκανε πρεμιέρα το ψηφιακό φροντιστήριο και με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών. 477 ώρες ζωντανής δασκαλίας μηνιαίως και όλα δωρεάν.
1: Και μιλάμε για 45 επαναλλακτικώς εξεταζόμενα μαθήματα σε γέλεπαλ και ενεγίλ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, για
0: ούτε
1: να είμαι
0: ειλικρινής,
1: αλλά είναι κάτι που το ξέρουν τα παιδιά. Αν
0: μη τι άλλο. Επίσης, έχει λέει πολύ πλούσιο υλικό, έχει ασκήσεις και διαγωνίσματα προσομοίωσης. Και σε συνεργασία με τη Microsoft αναπτύχθηκε και ο AI Tutors για ξένες γλώσσες και σχεδιάζεται και το EDU AI για εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με στόχο την εφαρμογή το 2027.
1: Και το πιο ωραίο από όλα είναι ότι από την έναρξη του προγράμματος έχει εξυπηρετήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα πάνω από 410.000 χρήστες από Ελλάδα.
0: Φαντάζομαι ότι για να είναι τόσοι πολλοί θα είναι και ευχαριστημένοι.
1: Φυσικά.
0: Οπότε γιατί πολύ καλά έκαναν και το συνέχισαν. Λειτουργεί για τρίτη χρονιά.
1: Ωραία. Με το καλό λοιπόν να ξεκινήσει. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί κάλλιστα να μπει. Είναι δωρεάν ούτως ή άλλως.
2: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Ocean σε Naughty Girl, φυσικά στο 92,9 Giz, μόλις επιτυχίες 90's του Now.
1: Γελάσα.
0: Γελάω, ναι, με το Naughty, γιατί υπάρχουν Naughty και Girl και Boy μπορεί να βρεις και γενικά συμβαίνουν διάφορα στις κοινωνικές μας σχέσεις. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ένα από αυτά λοιπόν είναι το εξής. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει. Φαντάζομαι πως ναι.
1: Μου έχει τύχει.
0: Ναι. Έχεις ραντεβού με κάποιον. Ναι. Τον παίρνεις τηλέφωνο και του λες πού είσαι.
1: Γιατί έχει αργήσει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θα τον πάρω.
0: Είμαι στον δρόμο, σου λέει.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί να σου στείλει μήνυμα. Είμαι στον δρόμο, έρχομαι.
1: Με μήνυμα είναι πιο ασφαλές. Τώρα, αν πάρεις τηλέφωνο, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν.
0: Ναι.
1: Γιατί θα ακούσεις.
0: Το μήνυμα δεν ακούς, αλλά πρόσεξε να δεις. Εμένα μου έχει τύχει να με παίρνουν τηλέφωνο και να μου λένε είμαι στον δρόμο, έρχομαι και να ακούω τον ήχο του σπιτιού.
1: Ναι, απόλυτη ησυχία.
0: Ναι. Τι γίνεται, έχεις ανεβασμένα παράθυρα. Πού, σε ποιο δρόμο είσαι και δεν ακούγεται τίποτα.
1: Είναι τη τελευταία τεχνολογία αυτοκίνητα και έχει ηχομόνωση super duper. Κατάλαβες, δεν ακούγεται τίποτα.
0: Είναι στα μούτρα και δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν το πιστεύεις φυσικά. Όταν σου λέει, όταν συμβαίνει αυτό και δεν ακούς καθόλου θόρυβο και σου λέει ο άλλος είμαι στον δρόμο, έρχομαι, δεν το πιστεύεις.
1: Ναι, πάντως αυτό συμβαίνει συνήθως στα άτομα που πάντα αργούν στο ραντεβού. Γιατί κάποιος ο οποίος δεν είναι τέτοιος τύπος, δεν υπάρχει περίπτωση να στο πει. Γιατί θα είναι στην ώρα του στο ραντεβού.
0: Ναι,
1: πολύ
0: ναι,
1: απλά. Άντε να καθυστερήσει 5 λεπτάκια, 10 που είναι το normal.
0: Αυτονόητο.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Τέλος πάντων, αυτές είναι οι μικρές λευκές δικαιολογίες, έτσι λέγονται.
1: Ναι.
0: Λευκές, και η πλάκα είναι ότι δεν πολύ τζατιζόμαστε με αυτά όταν τα ακούμε. Δηλαδή, το ακούς, ξέρεις ότι ο άλλος σου λέει βλακίες. δεν ευρειάζεις.
1: Και δεν που τα πουλάς.
0: Ναι, συνήθως θα το πεις έτσι και γελάς.
1: Ναι. Ότι ναι. Είσαι καθοδόν σπίτι ακόμα.
0: Είναι ωραίες αυτές οι λευκές δικαιολογίες. Λοιπόν, σας έχουν τύχει τέτοιες λευκές δικαιολογίες?
1: Φαντάζομαι πως σας έχουν τύχει.
0: Τις κάνετε και οι ίδιοι αυτές τις λευκές δικαιολογίες?
1: Για πέστε μας.
0: Πείτε μας, πείτε τα μας όλα. Στείλτε μας μήνυμα στο Viber 6942-929-929. Αν θέλετε και φωνητικό μήνυμα.
1: Ναι, ακόμα καλύτερα.
0: Είστε καλοί στις λευκές δικαιολογίες? Εκνευρίζεστε από τις λευκές δικαιολογίες? Τι γίνεται?
1: Έχετε κάνει, σας έχουν κάνει? Τα πάντα όλα. Θέλω να τα μάθω.
2: Δεν είναι 100, ούτε 200, δεν είναι 300, είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στο 92,9 Kiss.
4: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
2: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss, όλες οι απαντήσεις... Στο πιάτο.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπ του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: 92,9 Kiss.
11: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: see, I ain't like you. Cause if she suffocates, she'll suffer more, and then she'll die too. Well, gotta go. I'm almost at the bridge now. Oh, I forgot.
1: Eminem, Stan, φυσικά στο 92,9 εκεί με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Και τώρα πάμε λίγο στο ψυγείο μας. Να δούμε το ψυγείο μας, την πόρτα. Έχεις μαγνητάκια?
2: Φυσικά και έχω. Εσύ δεν έχεις?
1: Έχω κι εγώ μαγνητάκια. Α, κάποια στιγμή δεν φαινόταν το ψυγείο, είχε μόνο μαγνητάκια.
2: Ναι, εμένα δεν είχε τόσα πολλά, αλλά είχε εντάξει, αρκετά.
1: Είχε πολλά μαγνητάκια και κάποια στιγμή τσαντίστηκα γιατί δεν μπορούσα να καθαρίσω το ψυγείο και τα μάζεψα όλα και τα βάλα στον ακουτί. Και έχουν μείνει μόνο 2-3 τώρα, τα πιο σημαντικά για μένα.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι κακώς τα έβγαλες.
1: Καλά, καλός, κακός, εντάξει.
2: Έπρεπε να τα αφήσεις.
1: Ναι, γιατί λένε ότι τα μαγνητάκια συμμετέχουν ενεργά στην ενεργοποίηση της μνήμης μετά τις διακοπές.
2: Mm-hmm.
1: Οπότε μπορεί να έχεις ένα μαγνητάκι από ένα ταξίδι σου πριν από κάποια χρόνια και την ώρα που πας να ανοίξεις την πόρτα του ψυγείου το βλέπεις
2: το
1: και
2: βλέπεις.
1: Λες,
2: Και θυμάσαι λες, πάρα πολλά πράγματα.
1: Πω, πω, πόσα χρόνια ήταν αυτό που είχα πάει. Τέλεια. Και στεναχωριέσαι αν ανοίγει το ψυγείο, τρως παγωτό.
2: Εννοείται. Πάντως η αλήθεια είναι ότι σου έχει τύχει. Εμένα μου έχει τύχει. Βλέπεις το μαγνητάκι όταν πας να ανοίξεις το ψυγείο, αλλά θυμάσαι λεπτομέρειες, ρε παιδί μου, από εκείνο το ταξίδι. Δεν είναι ότι απλά είχα πάει σε αυτό το μέρος. Θυμάσαι και κάποια ιστορία ή κάποιες ιστορίες, κάποιες φάσεις που έγιναν σε αυτό το ταξίδι.
1: Μου λες τώρα ότι δεν πρέπει να ζητάμε μαγνητάκια από φίλους όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό.
2: Όχι.
1: Πρέπει να τα αγοράζεις μόνος
2: σου. Βεβαίως. Γιατί το έχεις επιλέξει εσύ.
1: Γιατί εγώ έχω πολλά για από φίλους που έχουν πάει και μου έχουν φέρει μαγνητάκι.
2: Εντάξει, αυτή είναι άλλη κατηγορία.
1: Ίσως αυτά μάζεψα.
2: Ναι, βάλτε στο πλάι του ψυγείου, μην το βάζεις στην πόρτα.
1: Εκείνο θα είναι το φιλικό και το άλλο θα είναι αυτό που έχω πάει εγώ.
2: Το δικό σου, το προσωπικό σου.
1: Μάλιστα. Εσείς συλλέγετε μαγνητάκια από τα ταξίδια σας, το κάνετε? Πόσα μαγνητάκια έχει το ψυγείο σας? Μεταξύ τα άτιμα είναι πολύ ωραία μερικά.
2: Είναι μερικά καταπληκτικά.
1: Φανταστικά.
2: Είναι έργα τέχνης. Mm-hmm. Πραγματικά μερικά είναι δηλαδή super duper.
1: Super duper θα παίξουμε όνομα αυτό.
2: Να παίξουμε, λες, ήρθε
1: ναι,
2: η
1: ναι,
2: ώρα.
1: Δεν ήρθε.
2: Άντε,
1: για κοιτά το ρολόι.
2: Να, βέβαια.
1: Για πάμε. 2-10-85.000.
2: Το βρήκε, παιδιά.
1: 2-10-85.000. Λοιπόν, τηλεφωνήστε μας για να παίξουμε όνομα αυτό ζωπράγμα.

0: Ντάρα Μπαγκαραγκά στο 92,9 εκεί. Σα ζητήσαμε να μα πάρετε τηλέφωνο για το όνομα αυτό ζωοπράγμα, φυσικά. Δεν σα είπαμε το δώρο. Είναι τραπέζι 80 ευρώ στο Ζου Σαμπανερία. Η νέα άφηξη στην πλατεία Αγία Ειρήνη. Σε ένα μαγικό χώρο που πραγματικά σου δίνει την ευκαιρία για ένα ξέχαστο δείπνο κάτω από την Ακρόπολη. Και ακούτε για τον Αλέξανδρο που συνοείται εδώ πέρα. Για το παιχνίδι. Και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζωοπράγμα.
0: Με ποιον παίζουμε?
2: Με τον Άγγελο.
0: Γεια σου, Άγγελε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Πού είσαι, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα. Είμαι καθοδόν με τα δύο μικρά.
2: Όταν λες μικρά, πόσο μικρά είναι?
3: Είναι 6 και 10.
2: Okay. Και πού πάμε, σε ποια δραστηριότητα?
3: Πάμε να ψωνίσουμε πράγματα για το σχολείο.
0: Πάρτε με και εμένα μαζί σας.
3: Μιλάτε ελεύθερα.
2: Okay. Πες
0: πολύ
2: μας ονόματα.
3: Και περιμένουν πώς και πώς.
0: Πολύ ωραία περνά όταν πηγαίνω σε τέτοια μέρη.
2: Άγγελε, πες μας ονόματα που είναι μαζί σου εκεί.
3: Ιωάννης και Μαρίλια.
2: Ιωάννης και Μαρίλια.
0: Γεια σας, παιδιά. Να βοηθήσετε τον μπαμπά, ε.
4: Ναι.
0: Γιατί άμα κερδίσει μετά θα πάρετε πιο πολλά πράγματα από εκεί που θα πάτε. Πιο πολλά σχολικά. Εμένα,
3: εγώ
0: έχω ένα στυλό νυχτεριδούλα.
2: Το βλέπω.
0: Λοιπόν, παίζουμε με το γράμμα νι. Είστε έτοιμοι?
3: Είμαστε έτοιμοι. Ναι.
0: Ναι. Ένα έτοιμοι. Όνομα. Ναι, ναι. Ένα όνομα.
3: Νίκος.
2: Ένα φυτό.
4: Νούφαρο.
0: Η παρέα της Ιωνάτης ήταν η 7.
4: Τάνη.
2: Ανώτατο αξίωμα στο πολεμικό ναυτικό.
3: Πλοίαρχος.
0: Από νι. Αλλιώς το τραγουδιστικό δίδυμο.
4: Πουέτο.
2: Ένα αντικείμενο.
3: Πουέτο.
0: Αντικείμενο.
3: Τροκόπτης.
2: Καφές χωρίς καφέινη.
3: Καφέινε.
0: Τα βάφουν συνήθως οι γυναίκες.
3: Νύχια.
2: Μια χώρα.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Νιγηρία.
0: Το επάγγελμα.
3: Νοσοκομείο. Νοσοκόμος.
2: Α, γιατί το νοσοκομείο δεν είναι επάγγελμα.
3: Νοσοκόμος.
0: Είχε μια καθυστέρηση, μου φάνηκε.
2: Είχε μια καθυστέρηση.
0: Δηλαδή, ο Ιωάννης απαντούσε πιο γρήγορα από σένα, Άγγελε, έχω να σου πω.
2: Ναι.
0: Ναι.
3: Είναι πιο ειδικό αυτά.
2: Είναι πιο speed.
0: Και έχω να σου πω ότι εξαιτία σου καθυστερούσε το παιχνίδι. Γιατί απαντούσε ο Γιάννης σωστά και μετά εσύ ξανά έλεγες την σωστή απάντηση. Γι' αυτό.
2: Κερδίσατε.
0: Ο Ιωάννης.
3: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Φιλιά πολλά σε όλους.
3: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
5: Καλά, είσαι φοβερή.
6: Σας ακούμε οικογενειακό.
1: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Η ιστορία σήμερα πίσω από το παγκόσμιο dance hit Sky της Βρετανίδας DJ και τραγουδίστριας Sonique, το οποίο κυκλοφόρησε το 2000. Το τραγούδι κρύβει ένα βαθύ προσωπικό δράμα. Αν και ο ρυθμός του τραγουδιού είναι εξαισυκωτικός, γεμάτος ενέργεια και ιδανικός για τα κλαμπ, η ουσία των στίχων του γεννήθηκε μέσα από μια τραγωδία.
1: Η Sonique έγραψε το Sky στη μνήμη του αγέννητου γιού της, τον οποίο έχασε στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της.
0: Η απώλεια αυτή τη βύθισε σε βαρύ πένθος, αλλά το τραγούδι δεν λειτουργήσε ως ένας θρήνος, αλλά ως ένας ύμνος συναισθηματικής απελευθέρωσης, επούλωσης και δύναμης για να προχωρήσει μπροστά.
1: Η πρώτη στίχη του τραγουδιού «Look at me, it really was not easy but I can breathe», δηλαδή «Κοίτα με, δεν ήταν καθόλου εύκολο αλλά μπορώ να αναπνεύσω», αναφέρονται άμεσα στην προσπάθειά της να σταθεί ξανά στα πόδια της μετά το σοκ.
0: Ο ουρανός Sky στο ρεφρέν συμβολίζει το μέρος που βρίσκεται πλέον η ψυχή του παιδιού της, αλλά και το δικό της συνέστημα λύτρωσης, καθώς προσπαθεί να αγγίξει τον ουρανό και να πετάξει ψηλά, αφήνοντας πίσω τον πόνο που ένιωσε.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Γιατί βρε αγόρι μου?
9: Φοβάμαι.
10: Τι φοβάσαι?
9: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
10: Είπαμε, θα προλάβουμε.
9: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
10: Ναι.
9: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
9: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
10: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
12: 92,9 Kiss.
13: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
14: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
13: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
15: Καλησπέρα και πάλι, λίγα λεπτά μετά τις 6. Βασικά είναι ακριβώς 6.
16: Ακριβώς, μπαμ.
15: Ναι. Okay. Πώς το καταφέραμε αυτό σήμερα? Kiss Drive Time, άλλη μια ωρίτσα μαζί σας.
16: Καλησπέρα και πάλι.
15: Ελένη και Αλέξανδρος, τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου στις ώρες κοινής ησυχίας, θα μάθουμε.
16: Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας όταν χορεύουμε.
15: Και φυσικά θα παίξουμε Kiss Soundcheck, ακούγοντας τις μεγαλύτερες 90s νέα επιτυχίες. Έρχεται η Σερ με τον Dove LaMore από τα 90s και Gotye και Kimbra.

0: Κισέρ με τον Ντόβελ Αμόρ εδώ στο 92,9 Κις. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Mm-hmm. Βροχερός αύριο καιρός. Η μέγιστη στους 20. Βροχές βλέπω και για το Σάββατο. Και θερμοκρασία επίσης η μέγιστη στους 20 βαθμούς Κελσίου. Φθινόπωρο. Είναι αυτό που σου έλεγα για τα χαλιά πριν. Το έχω αρχίσει και το σκέφτομαι.
1: Αλλά δεν τα έχεις όμως.
0: Όχι, δεν τα έχω. Θα τα ζητήσω πίσω. Δύσκολο είναι. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι από 1η Οκτωβρίου αλλάζει. Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας.
1: Ναι, βέβαια. Μπαίνουμε στο χειμερινό ωράριο.
0: Ακριβώς. Οπότε, κατά τη χειμερινή περίοδο, οι ώρες μεσημβρινής και νυχτερινής ησυχίας είναι 3.30 το μεσημέρι με 5.30 το απόγευμα, για το μεσημέρι, και το βράδυ από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 7.30 το πρωί.
1: Από τις 10.
0: Από τις 10 το βράδυ.
1: Να το έχουμε υπόψη μας.
0: Να πηγαίνουμε για ύπνο με τις κότες.
1: Έτσι πάει.
0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στους δρόμους, να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός προς το Πειραιά έχει πρόβλημα από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ προς Λαμία από Μοσχάτο μέχρι Αιγαίου σαν Αργύρους, η Αττική οδός στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι, η Κηφισία στο κομμάτι Ψυχικό μέχρι Δαχτυλίδη και στα δύο ρεύματα, η Μεσογείων του Παπάγου, η Ελλήμου κατά Χάκη σε Κεσαριανή και Καρέα, η Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Καλαμάκι, η Βουλιαγμένη στον Άγιο Δημήτριο και με αρκετά προβλήματα είναι η Σταδίου, η Πανεπιστημίου, η Βασιλή Σοφίας, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας.
0: Να σε ρωτήσω, θα μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο που το οδηγάει ένα AI chatbot?
1: Όχι βέβαια.
0: Γιατί
1: γιατί δεν του έχω εμπιστοσύνη.
0: Ούτε εγώ. Έτσι. Δεν θα μπαινα. Θα το δούμε αμέσως μετά.

0: Jimmy James με το Getting Away With It στο 92,9 εκεί φυσικά. Λίγο νωρίτερα ρώτησα τον Αλέξανδρο αν θα μπαίνει μέσα σε ένα αυτοκίνητο που το οδηγάει ένα AI chatbot και είπε όχι. Συμφωνώ μαζί του και εγώ δεν θα έμπαινα. Έτσι. Ειδικά αν αυτός ο δρόμος ήταν ένας επικίνδυνος δρόμος με στροφές. Σιγά μην έμπαινα.
1: Παπαναγία μου.
2: Οι περισσότεροι δρόμοι δεν είναι σκέτη αστεία. Έχουν κάποια στιγμή και στροφές.
0: Ναι, εκεί που κάναν τη δοκιμή όμως ήταν πολλές οι στροφές. Και κάναν μια δοκιμή λοιπόν. Έβαλαν AI chatbot να οδηγήσει το αυτοκίνητο και το AI chatbot είπε δεν οδηγώ το αυτοκίνητο. Μου λάρωσε. Κάθισε μετά από 100 μέτρα, διένυσε 100 μέτρα και μετά μου λάρωσε. Δεν πήγε βήμα.
2: Ναι, για να το ξεγελάσουν, σου λέει, στην αρχή του είπαν ότι είναι διαδικασία προσομοίωσης.
0: Είδες, δεν χαζό.
2: Πρόσεξε. Ναι. Αλλά αυτό από τις εικόνες που συνέλεγε δεξιά-αριστερά, συνειδητοποίησε ότι δεν είναι προσομοίωση.
0: Αυτοί οι άνθρωποι με δουλεύουν.
2: Ναι, είναι κανονικός δρόμος.
0: Αυτοί που με φτιάξανε με δουλεύουν.
2: Έτσι, τώρα θα δεις. Μπουπ, μου λάρωσε.
0: Ναι.
2: Δεν πάω πουθενά.
0: Δεν πήγε
2: μέχρι
0: βήμα.
2: Εδώ.
0: Πιστεύω ότι να κάνω αναβάθμιση λογισμικού.
2: Η αναβάθμιση λογισμικού.
0: Ξέρω.
2: Ξεχνάς το τι είχε γίνει όταν είχαν βγει τα πρώτα ταξί που ήταν αυτοκινούμενα.
0: Το έχω ξεχάσει, ναι.
2: Ναι, που σταματούσαν στη μέση του δρόμου όταν τα βγάλανε για τεστ στην Αμερική. Mm. Σταματούσαν στη μέση του δρόμου, το άλλο πήγαινε ανάποδα.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο.
2: Ναι, εντάξει, δηλαδή μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Sony και ντε έχουν μπει στη διαδικασία να βάλουν την οδήγηση στα AI. Δηλαδή να οδηγεί μόνο το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο.
0: Φαντάσου πόσο χάλια οδηγοί είμαστε.
2: Όχι, είμαστε μια χαρά οδηγοί. Συγκριτικά με το chatbot. Δηλαδή πραγματικά είμαστε πολύ καλύτεροι
0: γιατί
2: οδηγοί.
0: Δεν τα στέλνουν να πάρουν δίπλωμα οδήγησης.
2: Εγώ θα έλεγα να τα στείλουν να μην πω πού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άντε, γιατί μας έχουν τρελάνει με το AI.

0: Λοιπόν, έχουμε μήνυμα, βίντεο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Και λέει και όμως οδηγάνε εξαιρετικά. Σε αυτό που λέγαμε πριν για κάποια μοντέλα αυτοκινήτων που τα δοκίμασαν με AI chatbot και δεν πήγανε στον δρόμο που τους, τέλος πάντων, που τους υπέδειξαν να πάνε.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπω εδώ πέρα το φίλο μας κάθεται στη θέση του συνοδηγού και ποιος άλλος κάθεται πίσω και τραβάει βίντεο.
1: Και τραβάει το βίντεο. Το θέμα είναι
0: δεν οδηγάει κάποιος.
1: Ακριβώς.
0: Το τιμόνι κουνιέται μόνο του, Παναγία μου.
1: Δεν κουνιέται. Ναι, είναι σταματημένο το όχημα γιατί προφανώς είναι σε φανάρι.
0: Ναι.
1: Άρα δεν το βλέπουμε να οδηγάει. Άρα μπορεί να έχει κατέβει αυτός που τραβάει το βίντεο από τη θέση του οδηγού.
0: Για να
1: έχει πλακά. Πάει πίσω, έχει τραβήξει το βιντεάκι και μας το έχει στείλει. Λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω, καχύποπτος. Δεν ξέρω.
0: Κοίτα, αν όντως πηγαίνει σωστά, σε αυτό το αυτοκίνητο που βλέπω θα έμπαινα. Mm. Αλλά στο πίσω κάθισμα.
1: Στο πίσω κάθισμα, να τραβάς βιντεάκι εσύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Με ζώνη.
1: Θα βάζεις και μουσική όπως έχει βάλει εδώ.
0: Ναι, μια χαρά. Ωραία,
1: μουσική,
0: για πάμε γιατί έχουμε και άλλα θέματα εδώ. Keys Soundcheck. Το soundcheck για σήμερα είναι αυτό.
1: Κατίνα.
0: Μέχρι εκεί. Δεν έχει άλλο.
1: Δεν έχει άλλο.
0: Όχι. Κότινο. Μέχρι αυτό. Αυτό.
1: Μισό ήταν.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Σε ποια ταινία ο Κώστας Βουτσάς το λέει αυτό.
1: Ναι.
0: Και δεν θα πούμε τι άλλο λέει.
1: Ναι, ζητάει και κάτι άλλο. Ναι.
0: Πάμε άλλη μία.
1: Ναι.
2: Κότινο.
0: Δεν έπρεπε να πει και το υπόλοιπο.
1: Κανονικά ναι, θα έπρεπε.
0: Μα το βαλάνε μισό. Πάμε άλλη μία.
2: Κότινο.
0: Βλέπεις το αυτοκίνητο. Μας
1: έστειλε και άλλο βιντεάκι.
0: Κάνουμε εκεί soundcheck εμείς τώρα και μας στέλνουν βιντεάκι με τα αμάξια που πηγαίνουν μόνα τους.
1: Που, ναι, οδηγεί μόνο.
0: Α, το μόνο του πηγαίνει.
1: Ναι, πάει μόνο του τελικά.
0: Δύσπιστη μας γράφει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα. Ψάχνουμε να βρούμε.
2: Κότινο.
0: Σε ποια ταινία ο Κώστας Βουτσάς έλεγε αυτό.
1: Ναι, και ζητούσε και κάτι άλλο, τέλος πάντων. Ναι.
0: Εντάξει, μην το πούμε,
1: ναι,
0: το άλλο.
1: Όχι,
0: να πούμε επίσης ότι κάποιος από εσάς θα κερδίσει τραπέζι 50 ευρώ στα Γουαγκαμάμα. Γιατί το σημερινό δίλημα δεν είναι που θα φάμε. Γενικά δεν έχουμε αυτό το δίλημα μετά τη δουλειά. Αλλά με ποιο sushi roll θα ξεκινήσουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο στα Γουαγκαμάμα.
1: Ναι, και στα Γουαγκαμάμα υπάρχει το All You Can Eat Sushi και One Side. Δηλαδή, παιδιά, μιλάμε για unlimited sushi. Και ένα site ανάτομο.
0: Να πούμε ότι χαρίζουμε δώρο επιταγή 50 ευρώ για τραπέζι 2 ατόμων στα Γουαγκαμάμα και μπορείτε να επιλέξετε ό,τι θέλετε από το διαθέσιμο μενού.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τις απαντήσεις σας στο Viber 6942 929 929. 92,9.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness, 92,9 Kiss. Στο Kiss Soundcheck λίγο νωρίτερα βάλαμε αυτό.
1: Κόκκινο!
0: Και εσύ τι θα μας πείτε. Σε ποια ταινία ο Κώστας Βουτσάς έχει μια λιγούρα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε κάποια φωνητικά μηνύματα. Είναι αδύνατον όλα. Έτσι έχει γίνει χαμός πάλι. Για πάμε.
2: Καλησπέρα παιδιά. Είναι ο Κώστας Βουτσάς από την ταινία Ο Γόης.
3: Μάλιστα.
4: Ευκολάκι σήμερα. Κώστας Βουτσάς, Ο Γόης.
0: Συνεχίζουμε.
3: Ναι, περίμενε τώρα γιατί πέφτουν συνέχεια και γίνεται ένας μικρός χαμός.
0: Και έχεις μπερδευτεί.
3: Τα έχω χάσει εδώ.
0: Έλα, βάλε μου ρε, εντάξει. Όσο καθυστερείς θα καταβαίνουν κι άλλα.
3: Ναι. Να την, οκ.
5: Είναι από την ταινία Ο Γόης.
3: Ωραία.
6: Γεια σας, το λέει ο Βουτσάς στην ταινία Μία Ελληνίδα στο Χαρέμι.
3: Α, κάτι διαφορετικό.
0: Άλλη ταινία.
3: Ναι.
7: Καλησπέρα Κις. Είναι από την ταινία Ο Γόης και φυσικά ο Κώστας Βουτσάς ζητούσε σαλαμάκι.
3: Α, περισσότερες λεπτομέρειες ακούω. Να ακούσουμε άλλο ένα.
0: Γιατί όχι.
8: Καλησπέρα Κις. Ελπίζω να με ακούτε.
3: Σ' ακούμε, σ' ακούμε.
8: Η ταινία είναι Ο Γόης και είναι μια υπέροχη κωμωδία. Φιλιά.
3: Φιλιά
0: ναι.
3: Και σε σένα.
0: Όντως ήταν μια υπέροχη κωμωδία. Και ο Κώστας Βουτσάς ζητούσε σαλαμάκι, γιατί είχε λιγούρα για σαλαμάκι.
3: Κάτι να, σαλαμάκι.
0: Λοιπόν, εμείς πάντως κάνουμε κλήρωση σε λίγο για τη δωρεπιταγή 50 ευρώ για τα γουαγκαμάμα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
12: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
14: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
15: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
16: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
14: άλλαξέ το.
16: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
17: 92,9.

0: Είναι η Λόλα Γιάνγκ με το Μέση στο 92,9 εκείς φυσικά. Να πούμε ότι η Αλέξανδρε αύριο θα δώσουμε όλοι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό που ξεκινούν την 5η-1η του μήνα με το καλό. Από αύριο λοιπόν στις 10 το πρωί και κάθε ώρα όλη η παραγωγή θα δίνουμε και μία απάντηση από τις 10 ερωτήσεις. Οπότε κανονίστε, σημειώστε, ετοιμαστείτε, οργανωθείτε, διαβάστε, να ξέρετε το μάθημά σας.
1: Και δηλώστε και συμμετοχή βέβαια έτσι στο site.
0: Και σε 929.gr, γιατί καθημερινά γίνονται κληρώσεις, κάποιος από εσάς παίζει και πάρα πολλοί από εσάς έχετε κερδίσει 1000 ευρώ μέσα σε μόλις ένα λεπτό.
1: Εύκολα, γρήγορα.
0: Ναι, εύκολα. Άμα ξέρεις απαντήσεις χωρίς...
1: Αφού τις δίνουμε όλες,
0: ναι,
1: από τα πρωί.
0: Καλά, ναι, ξέρεις ότι είναι 10 ερωτήσεις. Τις απαντάς και παίρνεις 1000 ευρώ, τόσο απλά. Και το έχουμε κάνει ακόμη πιο εύκολο, γιατί δίνουμε και τις απαντήσεις όλες. Ποιος το κάνει αυτό, κανείς.
1: Μόνο εμείς.
0: 1000 ευρώ το λεπτό λοιπόν, ξεκινάμε την 5η, αύριο οι απαντήσεις.

0: Με εμπειρική γιατρός, επειδή μου αρέσει πολύ η ιατρική και συνέχεια κάνω διαγνώσεις.
1: Και πέφτει μέσα στις διαγνώσεις.
0: Συγγνώμη, θα την εμπιστευόσουν.
1: Όχι, βέβαια. Όχι. Να την ακούσω να τραγουδάει, πολύ ευχαρίστως.
0: Βεβαίως.
1: Να μου χορέψει ακόμα περισσότερο, ναι. Δηλαδή πραγματικά.
0: Αλλά όχι και να μου πει γιατί πονάει το αυτό μου.
1: Η μέση μου ή οτιδήποτε άλλο, άσε καλύτερα.
0: Όχι, άπας πάει να σπουδάσει, να πάρει πτυχίο και μετά το συζητάμε.
1: Αυτό το σκέφτεται, λέει. Το σκέφτεται να πάει να σπουδάσει.
0: Μα αυτή, ξέρεις, έχει πολύ ψηλό IQ, μπορεί να το κάνει. Την έχω ικανή.
1: Είναι.
0: Και πού το δήλωσε αυτό?
1: Στις εμφανίσεις που έκανε στη Μαδρίτη, στη συναυλία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε
1: ναι, ναι.
0: Μπορεί να δηλώσει πάλι κάτι κουλό στις πυραμίδες της Γκίζας που θα εμφανιστεί 28 Νοεμβρίου και δύο ακροατές από εσάς θα είστε εκεί για να το ακούσετε.
1: Ναι, και θα πάτε μαζί με κάποιον, όπως είπες, Ελένη μου. Πενταήμερο το ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας.
0: Φυσικά με την Genius Travel που σχεδιάζουν ταξίδια και δεν πουλάνε πακέτα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ποιοτικά ταξίδια, ταξίδια εμπειρίες πραγματικά. Mm-hmm. Μπορείτε να μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα όσον αφορά τη Σακύρα, ξέρετε. Μπαίνετε στο site του Kiskis 929.gr και δηλώνετε συμμετοχή. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Peace Drive Time. Γαλένη και Αλέξανδρος μαζί σας για τις προηγούμενες 2 ώρες.
1: Ακολουθεί η Χριστίνα Γιαννοπούλου.
0: Για τις επόμενες 3 και εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι ακριβώς στις 5 το απόγευμα. Να είστε καλά και να προσέχετε.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: 92,9 Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
12: Whenever, wherever.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Η εμπειρία η Shakira στις πυραμίδες της Γκίζα. Εδώ η Χριστίνα Γιαννοπούλου που εδώ στο 92,9 και στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τα είχε όλα αυτή Τρίτη, έτσι. Καιρικά τουλάχιστον είχε και ήλιο, είχε και βροχούλα. Το ζήσαμε λίγο το λονδρέζικο κλίμα. Έχουμε την καλύτερη να είναι στον μουσική και έτσι ακριβώς συνεχίζουμε για τις επόμενες 3 ώρες παρέα. Αυτή την ώρα στην παρέα μας η Telecom και ξεκινάμε Mario Winans.

92,9 εκεί στο απόγευμα της Τρίτης. Η Γκάλα μας έφτιαξε τη διάθεση. Τι άλλα νέα σήμερα. Ενοικιάζεται για το ακριβώς σου ενίκιο. Η ζήτηση ξεπερνά την προσφορά κατά 380% στην Ελλάδα. Ένα από τα δυσκολότερα project, ειδικά στην Αθήνα, ψάχνω διαμέρισμα για να ενοικιάσω. Σου έχω κάτι άλλο. Μήπως να πας Τζουμέρκα να κάνεις και ένα παιδάκι. Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων λοιπόν δίνει επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση. Προϋπόθεση βέβαια ένας από τους δύο γονείς να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου τουλάχιστον 2 χρόνια πριν έρθει στον κόσμο το μωράκι. Επιτυχίες να είναι στο ναό. Έρχονται οι Σάους Μάντο Ντιάου και αυτή είναι η Κέιτι Πέρι μαζί με Ντάντι Γιάνκι.

0: Kiss,
1: Kiss. Φιλική Faith, μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Να σου πω, μερικές φορές το κάνω αυτό, dance with somebody, with nobody βασικά. Όταν έχει κίνηση, χορεύω από μέσα μου. Έχει πολύ η Λεωφόρος Κηφισίας τμηματικά. Ο Κηφισός Κηφισίας, γνωστά σε Χαλάνδρη Μαρούση. Ο Κηφισός από Μεταμόρφωση, Νέα Φιλαδέλφια σε πόλια. Πολύ Λεωφόρος Βουλιαγμένης, σε Αργυρούπολη Άλυμο και στο κέντρο. Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφία στο Κολονάκι, δρόμο στο Σύνταγμα, εκεί προς Πλάκα. Εντάξει, τι περιμένεις. Να σου πω κάτι καλύτερο. Στην καθημερινότητά μας από σήμερα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Ξέχνα την κίνηση για λίγο. Η Telekom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Τώρα πάμε για πολύ σύντομα νέα από αγορά.
1: Δεν είναι 100. Ούτε 200. Δεν είναι 300. Είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show στις 9:20 το πρωί στο 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
4: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisture Rising Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο. Εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
11: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Έκθεση. Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
12: Age of Content.
11: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
12: Oracle.
11: Ρόμπερτ Άικ.
12: Ιδίποδας.
11: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
12: Συζήτηση.
11: Ρωμαίο Καστελούτσι.
12: Φάουστ.
11: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
12: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
11: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
12: Λάμπλες.
11: Νίκος Καραθάνος.
12: Έπος.
11: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
13: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
14: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: 92,9.

92,9 Kiss. Αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου δίνουμε σε κάθε εκπομπή τις απαντήσεις για το διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Ξεκινά ο διαγωνισμός στο αγαπημένο σου παιχνίδι την 5η 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show 9 παρα 20 με Αργύρη και Ζωή. Η Λωρίνα έχει αιμονή με τα Tattoo και η Ρίμον που θα ακούσουμε στα επόμενα 90's του Now έχουν αιμονή με την ημέρα Τρίτη, Tuesday. Αυτός ήταν μάλιστα ο τίτλος του ντεμπού του άλμπουμ των Ρίμον στα Zeros και ο λόγος ήταν ότι το συγκρότημα έπαιρνε όλες τις σημαντικές αποφάσεις για την πορεία του πάντα ημέρα Τρίτη. Είναι απόψε. Λες να συμβεί κάτι και απόψε? Τους απολαμβάνουμε τώρα στο υπέροχο Tonight.

0: Παίζετε μουσικάρες.
1: Σας ακούω συνέχεια το πρωί στο βράδυ.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: I'm good. Εντάξει, όταν είσαι καλά και τραγουδάς και με την BB, I'm good. Όταν όμως δεν είσαι, ρε παιδί μου, καλά, τι κάνεις, έτσι κάτι εύκολο? Καταρχάς το λες δυνατά ή το γράφεις. Πες το δυνατά, δεν είμαι καλά σήμερα και αυτό είναι εντάξει. Κάνε ένα ζεστό ντους. Το νερό πάντα βοηθάει το σώμα να χαλαρώσει. Επίσης αλλάζει περιβάλλον. Έστω για 5 λεπτά, βγες έξω στη βεράντα. Δεν έχεις βεράντα, βγες έξω στη γειτονιά. Το μόνο που δεν αλλάζεις είναι συχνότητα. Ο 92,9 Kiss παίζει την καλύτερη 90's του νέου μουσική για εσένα. Και την επόμενη ώρα θα την απολαμβάνουμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα μας είναι η Telecom. Είναι εδώ για σένα, φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις, AI, τεχνητής νοημοσύνης, και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα. Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Γιατί βρε αγόρι μου?
7: Φοβάμαι.
8: Τι φοβάσαι?
7: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
8: Είπαμε, θα προλάβουμε.
7: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
8: Ναι.
7: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
8: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
7: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
8: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
9: 92,9 Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
10: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Πρώτο τελευταίο βράδυ του μήνα Σεπτεμβρίου, ναι, έφτασε ο Οκτώβριος, είναι πρώτο βιλόν. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, είμαστε παρέα στο 92,9 Kiss. Καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Με την Telekom και αυτή την ώρα μαζί μας θα ακούμε την καλύτερη 90's στο Now Μουσική για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Εσύ αλήθεια ερευνάς τις ειδήσεις που σου έρχονται στο ίντερνετ? Θα σου πω γι' αυτό. Έχουμε έρευνα.

Η εποχή ευνοείται ντουέτα. Ερωτικά, μουσικά, κινηματογραφικά ήταν η Lady Gaga με τον Bradley Cooper. Σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, μην ξεχάσεις να πεις χρόνια πολλά στον Κυριάκο που γιορτάζει. Ο καιρός δεν έχει και πολλά κέφια. Αύριο θα είναι συννεφιασμένος, θα ρίξει και τη βροχή του 20 βαθμοί Κελσίου στην πόλη. Μην αφήσει ανοιχτή την πόρτα, μπάζει και πισάει και βοριά. Αυτό είναι ο Teddy Swims με το The Door.

Ο 92,9 εκεί σου θυμίζει την ωραία εποχή της Ριάννα με Calvin Harris. This is what you came for. Για την καλύτερη να είναι στην μουσική, για τους διαγωνισμούς ξεκινάει το αγαπημένο σου παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό με το καλό 1η Οκτωβρίου και αύριο εμείς η παραγωγή 10 το πρωί με 10 το βράδυ θα σου δίνουμε τις σωστές απαντήσεις στο νου σου στον αέρα μας. Πάμε πίσω. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Περισσότερο στο telecom.gr. Πάμε με Dua Lipa και Levitating.

Σου ανοίγω να μπει στον παράδεισό μου. Στο μουσικό μας παράδεισο 92,9 Kiss. Ναι, αυτοί είμαστε. Αυτό το αγόριο Bruno Mars κέρδισε και βραβείο στα προχθεσινά MTV VMAs στην κατηγορία Best R&B για το τραγούδι του I Just Might. Δεν ήταν βέβαια εκεί για να το παραλάβει, γιατί βρίσκεται σε περιοδία το αγόρι. The Romantic Tour, θυμάσαι που σε στείλαμε στο Μιλάνο για να τον δεις. Επόμενη στάση είναι το Κάιρο. Η Genius Travel μαζί με τον 92,9 Kiss σε στέλνουν για να δεις τη Σακύρα live και να ζεις πραγματικά μια μοναδική εμπειρία στην Αίγυπτο, να τη δεις live ένας τυχερός μαζί με το Plus One του. Εσύ διαλέγεις με ποιον πια θα πας και κερδίζεις ένα πενταήμερο ταξίδι Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, ξενοδοχείο πεντάστερο, πρωινό, ξενάγεσαι στην πόλη και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζα που θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου. Για να ζήσεις την εμπειρία, μπες στο kiss929.gr, το site μας, και δήλωσε εκεί συμμετοχή. 12 Οκτωβρίου θα γίνει η κλήρωση. Genius Travel, σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάνε πακέτα. Γι' αυτό είναι εξαιρετικό. Αυτός είναι ο Λατίνος, Ricky Martin με το Living La Vida Loca.

0: Έκλειψης, ανάδρομα, περίεργες συναστρίες, έρχεται και αυτό. Ολική έκλειψη καρδιάς. Η Westlife σε μια υπέροχη διασκευή στον 92,9 Kiss. Μην κάνεις ό,τι κάνω. Μπαίνεις και εσύ και διαβάζεις στο ίντερνετ και λες, έλα ρε, εσύ έγινε αυτό και προχωράς παρακάτω. Τελευταία και με διαφορά στην έρευνα η Ελλάδα, οι Έλληνες, ό,τι δηλαδή μας σερβίρουν το παίρνουμε πολύ ευχαρίστως. Μόλις το 9,8% ελέγχει, τεστάρει γενικά τις ειδήσεις που διαβάζει, αν είναι όντως αληθινές. Σε καλύτερα νέα τώρα, η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο σωστά, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telekom. Περισσότερες επιτυχίες 90's του Now. Την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και τώρα πολύ σύντομη στάση αγορά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
3: 92,9 Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
4: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
0: Whenever, wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. Πέντε μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Τρίτη βράδυ, 29 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, τελειώνει και αυτός ο μήνας. Τα τελευταία φιλιά και υπέροχοι 90's του Now Μουσική. Για να κάνουμε ένα δυνατό φινάλε. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει στον 92,9 Kiss. Για μία ώρα ακόμη θα είμαστε μαζί. Θα σου πω και πως η Αθήνα μας μπήκε στις 10 πιο χαρούμενες πόλεις στον κόσμο για διακοπές. Και μάλιστα σε πολύ καλή θέση. Ξεκινάμε με LP Lost on You.

Με τον Έρος, τρίτη βράδυ με τη Χριστίνα στο 92,9 Kiss. Τώρα θα σου πω τι είδα στο σινεμά και με συγκίνησε η ταινία Heart of the Beast. Ένα survival film στην άγρια φύση της Αλάσκα που κάποιοι λένε ότι είναι λίγο παλαιομοδίτικο, αλλά εντάξει, οκ, okay, τα συναισθήματα δεν έχουν να κάνουν με τη μόδα. Πρωταγωνιστεί ο Brad Pitt, ο οποίος δίνει πραγματικά recital ερμηνείας με ένα λυκό σκύλο, το σκύλο Οντίν. Οι δυο τους μας κράτησαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Πολύ δυνατή πραγματικά η ερμηνεία του Brad Pitt. Εδώ έχουμε και ερμηνεία, έχουμε και κίνηση και vibe και χορό και φυσικά αυτή είναι η Ντάρα.

Αγαπημένο μου Human, ακούς τον 92,9 Kiss και την Πέμπτη στο Breakfast Show ξεκινάμε το καλό, το αγαπημένο σου παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό. Αύριο, όπως κάθε προηγούμενη 10 το πρωί με 10 το βράδυ, παραγωγή σου δίνουμε και τις 10 απαντήσεις, τις σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις συντονίσου. Σε άλλο νέο, οι διακοπές στην Αθήνα μας είναι top, το ήξερες αυτό, έρευνα Holiday, Happiness Index και Harvard κτλ. Μας έδωσε τις 10 πιο χαρούμενες πόλεις στον κόσμο για να κάνει κανείς τις διακοπές του. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η θέση κάθε προορισμού ως προς την ηλιοφάνεια, η ποιότητα ύπνου, η υγιεινή διατροφή, το χρόνο που περνά κανείς στη φύση και το πόσο εύκολη είναι η μετακίνηση με τα πόδια. Η Λισαβόνα βγήκε πρώτη στη λίστα, συμφωνώ απόλυτα. Το Ελσίνκι δεύτερο, δεν ήξερα ότι είχε τόσο ήλιο. Το Ορλάντο τρίτο και τέταρτη είναι η Αθήνα μας. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη δυνατότητα να τη διασχίζεις, να την περπατάς με τα πόδια. Και επίσης έχει και το υψηλότερο ποσοστό εστιατορίων που έχουν υγιεινή διατροφή. Εύχομαι να τα κρατήσουμε αυτά τα εστιατόρια. Θερμά συγχαρητήρια και επιστροφή στις επιτυχίες 90's to now. Pray, you found me.

92,9 Kiss, τα τελευταία μας φιλιά στο μήνα Σεπτέμβριο. Και τώρα στα ενδιαφέροντα του νέου μήνα, μια τριήμερη αναζήτηση για το ανήκειν στην πόλη, στο Κέντρο Τέχνης του Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας στη Βασιλή Σοφίας, όπου για πρώτη φορά 2 με 4 Οκτωβρίου φιλοξενεί το Is It Me in the City. Στόχος της εκδήλωσης, της δράσης αυτής, είναι να φέρει κοντά καλλιτέχνες, πολλούς από αυτούς τους γνωρίζεις, ψυχολόγους, ανθρώπους από το χώρο του πολιτισμού, σε μια κοινή αναζήτηση γύρω από την αυτογνωσία, την κοινότητα, τον κοινωνικό μας εαυτό και τη σύνδεσή μας γενικότερα και ειδικότερα. Οι Imagine Dragons έρχονται ως φίλοι. Enemy είναι το τραγούδι τους.

Όταν θέλει είναι φάνη. Και όταν έχει τα κέφια της η J-Lo είναι φανταστική. Το αντίστροφο δεν το λες και τέλειο, αλλά πάντα είναι σεξι. Είναι στον 92,9 Kiss. Βράδυ Τρίτης με τη Χριστίνα Γιαννοπούλη. Είμαστε παρέα από τις 7 αύριο, 7 με 10 Kiss Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή, το αγαπημένο μας παρεάκι. Ξεκινάει ο διαγωνισμός 1η Οκτωβρίου, το αγαπημένο σου παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό, και αύριο δίνουμε όλες τις σωστές απαντήσεις από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Μην το χάσεις, συντονίσου. Καλή συνέχεια στο βράδυ της Τρίτης. Φιλιά.

0: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξέ το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: 92,9 Kiss.
4: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
5: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
4: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Δεν είναι 100.
1: Ούτε 200.
0: Δεν είναι 300. Είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9 παρά 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στον 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.

0: μας. Λατρεύω να ακούω Kiss.
1: Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
2: Your Radio Connection, 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Ποιο μέρος του φυτού απορροφά το νερό από το έδαφος?
5: Στρίζα.
4: Ποια ήταν η θέα της Σοφίας στην αρχαία Ελλάδα?
5: Αθηνά.
4: Ποιο είναι το αποτέλεσμα της πράξης 3 συν 5 επί 2?
5: 16.
4: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
5: Η Ρόδος.
4: Ποιος υποδίθηκε τον James Bond το 2006 στην ταινία Καζίνο Ρουαγιάλο, Daniel Craig ή ο Roger Moore?
5: Daniel Craig.
4: Πόσα λεπτά έχει μία ώρα?
5: 60.
4: Ποιος είναι ο δημιουργός του Mickey Mouse?
5: Walt Disney.
4: Ποιος ποτάμος διασχίζει το Παρίσι?
5: Σικουάνα.
4: Ποια πλατφόρμα μετονομάστηκε X από τον Elon Musk?
5: Twitter.
4: Ποια τραγουδίστρια έχει πάρει περισσότερα βραβεία Grammy, Beyoncé ή Sabrina Carpenter?
5: Beyoncé.
4: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
5: Εύβοια. Πανηγυρίσατε τόσο που με καλύψατε σε όλα.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss,
1: Kiss. Φιλήσεις έτσι, μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Από ποια μεριά ανατέλει ο ήλιος?
2: Ανατολή.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών?
2: Washington.
1: Τι είδους ζώο είναι ο Νέμο στην ταινία Finding Nemo?
2: Ψάρι κλόβ.
1: Ποιος ανακάλυψε την πενικυλίνη το 1928?
2: Alexander Fleming.
1: Πόσο κάνει 6 επί 7?
2: 42.
1: Το επίθετο του διάσημου Σεφ Γκόρντον?
2: Ράμζι.
1: Πινελόπη, είσαι εδώ.
2: Αμέ.
1: Πού να πας, κορίτσι μου, με 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες, γιατί είσαι καταπληκτική. Πού να πας. Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ, τι πιστεύεις θα τα κάνουμε?
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
1: Αχ, κορίτσι μου, σου εύχομαι.
3: Πραγματικά σου εύχομαι αυτά τα 1000 ευρώ να είναι η αρχή και να πολλαπλασιαστούν με τον πιο εύκολο και καλό τρόπο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Κατερίνα μου, σε ποια πόλη βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή?
2: Στο Ρίο Ντι Τζανέιρο.
1: Ποιο μυθικό ήταν μισός άνθρωπος και μισός σταύρος?
2: Άλλη.
1: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι.
1: Όσοι παίκτες αγωνίζονται σε μια ομάδα βόλεϊ?
2: 6.
1: Ποια χώρα εγκατέλειψε την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Brexit?
2: Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Πόσα πόδια είχε ένα μυρμήγκι?
2: 6.
1: Τι μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ? Ποια αυτοκρατορία έκτισε το σινικό τείχος?
2: Η Κινέζικη.
1: Πόσο κάνει 9x9?
2: 81.
1: Ποια χώρα χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας?
2: Η Γαλλία.
1: Παίξε κάθαρα τώρα. Και ποιο μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ?
2: Η ηλεκτρική κιθάρα.
3: Ναι, παιδί μου,
1: το είπε. Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει. Είσαι η 10η νικήτρια. Δεν μπορεί να φωνάξει η γλυκιά μου. Δεν μπορεί. Πες αλήθεια τώρα. Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες? Ποιες απαντήσεις?
2: Είχα το Ρίο Ντι Τζανέιρο, το Νταβίντσι, είχα αρκετές. Το Μυρμήγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη, 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, Αυτό για να μας ακούνε οι ακροατές τώρα που είναι εδώ στον αέρα και μας ακούνε, που είναι στην παρέα μας, να ακούνε και για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούνε μες τη μέρα Kiss 92,9, όχι μόνο για να περνάνε καλά, όχι μόνο γιατί έχουμε τις καλύτερες 90's του νέου επιτυχίες, όχι γιατί έχουμε τις καλύτερους διαγωνισμούς δώρα
4: και όχι γιατί είμαστε πιο όμορφοι.
1: Ακριβώς, αλλά και γιατί δίνουμε τις απαντήσεις στο πιάτο για την επόμενη μέρα στα 1000 ολόκληρα ευρώ. Δηλαδή πραγματικά τι άλλο να κάνουμε?
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: is Kiss.
1: Φιλική θέση, μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Λατρεύω να ακούω Kiss.
1: Και τι στη παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
2: Your Radio Connection, 92,9 Kiss. What?

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.